9. Μόνο επιτυχίες για την Αργολίδα. Star 9.29. Μόνο επιτυχίες για την Αργολίδα.

0: 929.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: 929.
1: Καλοκαιρινό ραδιοφωνό.
2: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γυρνά αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

0: Star 929.
1: Ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες.
0: Και το καλοκαίρι. Καλοκαίρι.
2: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: στο Star ακούω αυτό που θέλω.
1: Αχ, μου φτιάχνει τη διάθεση. Είναι απλά ο καλύτερος.
2: Star 929. Μόνο επιτυχίες. Για την Αργολίδα.

0: 929. Star 929.
1: Ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες.

89. Μόνο επιτυχίες.

παίζουν στον πρώτο. Star 929. Star 929. Καλοκαιρινό ραδιοφωνό.

Επικοινωνείς με τον Star 929 άμεσα, γρήγορα και δωρεάν. Αποθήκευσε τον Viber αριθμό μας. 6988 929 929.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: παίζουν στον πρώτο. Star 929. Star 929.
1: Ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες.
0: Και το καλοκαίρι. Καλοκαίρι.
2: Από μένα, μάθα σε βρω.

0: φωτιά στις επιτυχίες.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Ξεκίνησε στον πρώτο. Star 929. Star 929. Βουτιά στις επιτυχίες.

Για μένα ρε μαράκι, για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα, ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει, γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπίνα.

0: την Άρια Ναυπλίου.
1: Σάλτα πάρτα και σύστο σαλαπάτα.
2: Στα 929. Μόνο επιτυχίες για την Αργολίδα.
3: Η ώρα

0: λαμβάνουμε υπεύθυνα υποθέσεις πολιτών και επαγγελματιών. Παρέχουμε πλήρεις ναυτιλιακές και διοικητικές υπηρεσίες, υπηρεσίες Gov, έκδοση πιστοποιητικών, άδειες κυκλοφορίας, μεταβιβάσεις οχημάτων και μικρών σκαφών, φακέλους ΑΣΕΠ και λοιπών διαγωνισμών, υποθέσεις αλλοδαπών, μεταφράσεις και ρυθμίσεις οφειλών μέσω εξοδικαστικού μηχανισμού. Αξιόπιστες λύσεις χωρίς καθυστερήσεις.
1: Επίλυσης. Κοντός Group. Παναγιώτης Κοντός. Μεγάλο Αλεξάνδρου 3. Ναύπλιο. Τηλέφωνο 2752 30976. Η υπόθεσή σας σε σωστά χέρια.
2: Σε βλέπω σκεπτικό. Τι σε απασχολεί?
3: Το σπίτι. Η ταράτσα θέλει μόνωση. Η όψη έχει φθορές. Και σκέφτομαι και μια ανακαίνιση. Αλλά ποιο να εμπιστευτώ?
2: Την Building Construction Ηλίας Τσόκολας. Μονώσεις ταρατσών με αξιοπιστία. Θερμοπροσώψεις με υψηλή αισθητική. Ανακαινήσεις που αλλάζουν το χώρο σου. Ακόμα, υπηρεσίες αδιατάρακτης κοπής μπετών και ενισχύσεις στατικών κτηρίων για να κοιμάσαι ήσυχος.
3: Δηλαδή, από τα θεμέλια ως την ταράτσα.
2: Επιστήμη, τεχνογνωσία και στυλ όλα σε ένα.
4: Ηλίας Τσόκολας Building Construction. Ό,τι αξίζει έχει την υπογραφή του.
2: Επικοινωνήστε στο 699-39-51079.
5: Νίκο! Νίκο καφέ! Νίκο πεινάω! Νίκο, τελείωσε το απορριπαντικό! Μόνο εμένα φωνάζουν! Από σήμερα, τέλος! Θέλεις κάτι? Φώναξε τσακ μπαμ!

0: και τσακ μπαμ, έφτασε στην πόρτα σου. Και για τις βόλτες σου, πίνεις τις καφεδάρες σου εδώ και έχεις και άνετο πάρκινγκ. Market & Coffee, τσακ μπαμ. Χαριλάου Τρικούπη 9. Delivery 2752-1818-08.
1: Για την ευκολία σας, διαθέτουμε και διανομή εμφιαλωμένων νερών κατοίκων.
2: Star 929.

0: παιδιά, σωστά ακούω αυτό που θέλω.
1: Μου φτιάχνει τη διάθεση. Είναι απλά ο καλύτερος.
0: Star 929. Μόνο επιτυχίες. Για την Αργολίδα.
2: Και, έμαθες κάτι?
3: Μπα, έχει κλειστεί μέσα και δεν λέει να βγει.
2: Ένας τρόπος υπάρχει να το ξεκλειδώσουμε.
3: Ποιος?
2: Κλειδιά Ζαφύρης. Αν δεν μπορεί αυτός, δεν μπορεί κανείς. Κλειδιά Ζαφύρης. Αλλαγές κλειδιών, ξεκλείδωμα κλειδαριών, κλειδωμένων οχημάτων και σπιτιών. Ο ειδικός για κάθε κλειδαριά. Ασκληπιού 38. Κλειδιά Ζαφύρης. Για επισκευή ή αντικατάσταση κλειδιού αυτοκινήτων ή μηχανής. Για επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Για επισκευή πλακέτας κλειδιών. Για αντικατάσταση μπαταρίας τηλεχειριστηρίου. Ασκληπιού 38. Κλειδιά Ζαφύρης. Άμεσα και οικονομικά. Σας περιμένουμε. Λεωφόρος Ασκληπιού 38, Ναύπλιο. Δίπλα στο Lidl. Τηλέφωνο 27520 25333 και 6972339461. Κατασκευή, επισκευή, μόνωση, ανακαίνιση. Χέμα. Οι επαγγελματίες μας επιλέγουν για την εξειδίκευση και την τεχνογνωσία μας. Οι ιδιώτες για τις άριστες τεχνικές γνώσεις και τις συμβουλές μας. Εδώ και 40 χρόνια. Στην κατασκευή, επισκευή, μόνωση και ανακαίνιση, ένα είναι το όνομα. Χέμα. Αθανάσιος Γάμα Στεφανόπουλος και Σία ΕΕ. Με άριστα προϊόντα σε θερμομονωτικά, ηχομονωτικά, στεγανοτικά, γυψοσανίδες, σκεπές, υδρορροές, ασφαλτόπανα, ηχομονωτικά, κόλλες, χρώματα, εργαλεία, εξαρτήματα με τοποθέτηση από έμπειρα συνεργεία. Πώληση χονδρική λιανική σε ιδιώτες και σε επαγγελματίες. Χέμα. Αθανάσιος Γάμα Στεφανόπουλος και Σία ΕΕ. Συνεργασία με πάνω από 120 επώνυμες εταιρείες. Ντουροστίκ, Ιζομάτ, Μαπέι, Συντέκνο, Πένετρον, Μαρμολάιν και κορυφαία χρώματα Βιτέξ. Χέμα. Αθανάσιος Γάμα Στεφανόπουλος και Σία ΕΕ. Ο καλύτερος συνεργάτης στην κατασκευή, επισκευή, συντήρηση. Οδός Κορίνθου, είσοδος γέφυρας στο Άργος. Τηλέφωνο 27510-24270.
4: Επειδή θέλουμε να νιώθετε σίγουροι και ασφαλείς με την επιλογή σας, σας παρέχουμε υψηλή καθαριότητα για μεγάλες απαιτήσεις με τα πιο σύγχρονα μέσα.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Elite. Σας εγγυόμαστε τον καλύτερο βιοκαθαρισμό χαλιών και μοκετών με την τεχνολογία Microsplitting, χωρίς χημικά κατάλοιπα. Ατομικό βιοκαθαρισμό και απολύμανση παπλωμάτων και κουβερτών, στρωμάτων, σαλονιών, με πιστοποίηση Alert Stop. Και όλα αυτά με παραλαβή παράδοση στο χώρο σας με δωρεάν φύλαξη στις εγκαταστάσεις μας.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Elite. Στη Δαλαμανάρα Άργους. Τηλέφωνο 27510 22 913.
5: Η ελίτ της καθαριότητας.

Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για ένα πραγματάκι και τελικά βγαίνεις με γεμάτο καρότσι και λύσεις για όλο το σπίτι? Ε, υπάρχει Κίβο, ένα πολυκατάστημα τριών ορόφων που πραγματικά έχει τα πάντα. Από ανδρική και γυναικεία ένδυση μέχρι λευκά είδη και μικροέπιπλα για να ανανεώσεις κάθε γωνιά του σπιτιού σου. Για τους επαγγελματίες και τους μάστορες. Για τους λάτρεις της φύσης και της θάλασσας. Για το σπίτι και την καθαριότητα. Παιχνίδια και είδη γραφείου. Και φυσικά pet shop και αξεσουάρ για ποδήλατα και αυτοκίνητα. Πολυκατάστημα Κίβο. Με εύκολο και άνετο πάρκινγκ. Επιβραβεύουμε κάθε αγορά με δωροεπιταγή για την επόμενη. Στο πολυκατάστημα Κίβο οι εκπτώσεις δεν είναι εποχιακές, είναι καθημερινές. Ανακαλύψτε κάθε μέρα επιλεγμένα είδη σε μοναδικές τιμές. Λεωφόρος Ασκληπιού 137, Άρη Ανακλείου. Τηλέφωνο 27520-23377. Κίβο, το πολυκατάστημα που, αν το σκεφτείς, το έχει.

0: στο αυτοκίνητο, στη δουλειά. Start 929. Μόνο επιτυχίες.
1: Η Σχολή Χειριστών Ταχυπλώων Σκαφών Καπράνος ΕΕ και η Ναυαγοσωστική Ακαδημία Πελοποννήσου σε προσκαλούν στην ομάδα τους. Γίνε ναυαγοσώστης και εξασφάλισε άμεση επαγγελματική αποκατάσταση με υψηλές αποδοχές. Αν η θάλασσα είναι το στοιχείο σου, γίνε χειριστής ταχυπλώου σκάφους. Μια θάλασσα ευκαιριών ανοίγεται μπροστά σου. Σχολή Χειριστών Ταχυπλώων Σκαφών Καπράνος ΕΕ και Ναυαγοσωστική Ακαδημία Πελοποννήσου ΝΑΠΕΛ. Βάλε πλώρη για την επιτυχία. Σπάρτης 16 Ναύπλιο. Τηλέφωνο 6974 868014 και στο www.napel.gr. Αποκτήσε τώρα δίπλωμα χειριστή ταχυπλώου μόνο με 240 ευρώ στη Σχολή Καπράνος ΕΕ.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Το ευχηθήκατε! Το κάναμε! Γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά!
4: Πατέτε το! Με φωνάζουνε τζι!
3: Το τζίνι! Ταχυμεταφορές, διεκπεραιώσεις τελειμάτων, αγορές, δημόσιες υπηρεσίες, γιατρούς, νοσοκομεία ή ό,τι άλλο φαντάζεστε. Καθημερινά, ταχυμεταφορές από Άργος και Ναύπλιο προς Αθήνα. Ταχυμεταφορές, το Τζίνι. Μας ζητήσατε περισσότερη εξυπηρέτηση και το κάναμε πράξη. Με καθημερινά δρομολόγια για Τρίπολη και επισκέψεις στο Νεοπή Τρίπολης κάθε Δευτέρα και Πέμπτη.
5: Ταχυμεταφορές παντός τύπου, το Τζίνι. Για τον φοιτητή, τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Το Τζίνι. Υπάρχει στα αλήθεια. Τσόκρι 76 στο Άργος. Βρείτε μας και στα social το Τζίνι. Τηλεφωνήστε μας στο 2751061961 και 6955606655.
6: Όταν κάτι ξεκινά με μεράκι και ολοκληρώνεται με αγάπη, τότε δεν μπορεί παρά να γίνει η πιο ονειρεμένη σας επιλογή. Αυτό ακριβώς συμβαίνει με τα παραδοσιακά αρτοποιήματα Δαμνιού Κωστόπουλος. Η ιστορία μας άρχισε το 1978 και συνεχίζεται σήμερα στο Ναύπλιο με τα ίδια βασικά συστατικά, τα άγνα και ποιοτικά υλικά μας. Ψωμί με προζύμι, ζέα και ολικής, παραδοσιακές πίτες, γλυκά ταψιού και κάθε μέρα φρέσκο γαλακτομπούρεκο με κατσική σιωγάλα. Αυθεντικές συνταγές και καφές στον εξωτερικό μας χώρο και σε πακέτο. Παραδοσιακά αρτοποιήματα Κωστόπουλος, 25 Μαρτίου 38. Κωστόπουλος. Ιστορίες απόλαυσης.
7: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις.
8: Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές.
7: Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας.
8: Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 2752-023-073.
9: Πιάσε τη γεύση σου. Ίδια απόλαυση εδώ και 10 χρόνια. Αυτό είναι το Corner Cafe. Με την ίδια αξία, την ίδια ευγενική εξυπηρέτηση, την ίδια ποιότητα. Και με τιμές που θα λατρέψεις. Η απόλυτη επιλογή στον καφέ σου. Οι φρέσκες φωλιάτες στο πρωινό σου. Οι χειροποίητες μπαγκέτες στο διάλειμμά σου. Corner Cafe. Καρπατσέλη και νέου ρωινού στη Νέα Τήρινθα. Και σφολιάτες στο πρωινό σου. Οι χειροποίητες μπαγκέτες στο διάλειμμά σου. Corner Cafe. Καρπατσέλη και νέου ρωινού.

0: Star 929. Star
1: 929.
0: Καλοκαιρινό ραδιόφωνο.

0: Δες την, πάλι κοπανάει στο μπαλκόνι.
1: Το χειροποιεί το χαλί.
0: Απαπα, του έβγαλε την ψυχή. Κολυγλιά της.
1: Καλέ.
0: Γιατί σουτ, στο κολυγλιά της Carpet δεν δίνουμε κάθε χρόνο τα χαλιά. Με τα καλύτερα βιολογικά προϊόντα τα καθαρίζουν και τα απολυμένουν, όσο ευαίσθητα και να είναι. Ακόμα και τα μεταξωτά, με τη μέθοδο ξηρού καθαρισμού.
1: Πλένουν και παπλώματα, κουβέρτες, ακόμα και σαλόνια.
2: Ταπιτοκαθαριστήριο Κολυγλιά της Carpet. Τρυπόλεως 34, Άργος. Τηλέφωνα 27510-68823 και 6944-251864.
3: Με δωρεάν παραλαβή παράδοση και φύλαξη στο χώρο μας.

0: 929. Ο πρώτος.
1: Οι απαιτήσεις σας αυξάνονται συνεχώς. Οι επιθυμίες σας δεν πρέπει να έχουν όρια. Γι' αυτό, για κουμίσα δισό, πλακάκια και ειδηγινής από τις κορυφαίες εταιρείες του χώρου. Air Condition, συστήματα θέρμανσης και ηλιακά. Ετοιμοπαράδοτα προϊόντα, αλλά και ειδικές κατασκευές που προσαρμόζονται στο χώρο σας. Για κουμίσα δισό, υπεύθυνα, αξιόπιστα, με άμεση παράδοση και τοποθέτηση. Και όλα αυτά στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για κουμίσα δισό στη Νέα Κύο. Τηλέφωνο 2751051586. Υπέρ καλύπτει τις απαιτήσεις σας.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Από το 1996, με εμπειρία και εξειδίκευση, καλύπτουμε τις ανάγκες σας σε κατασκευή, ανακαίνιση σπιτιού ή επαγγελματικού χώρου. Υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμός, οψιμούλης. Καινοτόμα προϊόντα, σχεδιασμένα με γνώμονα τη λειτουργικότητα, την αισθητική, αρτιότητα και την ποιότητα. Μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, οψιμούλης. Προσιτή πολυτέλεια. Showroom, Ινάχου 150, Άργος. Τηλέφωνο 2751026165. Βρείτε μας και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.opsimoulis.gr.
5: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 2752070300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κταίο στο δρόμο σας.
6: Παιδιά, καφές τώρα, επίγει.
7: Όχι απλά καφές, κάλτι καφές.
8: Όπα, wait. Πήρε χειροποίητο τηγανό ψωμό και πυροσκή.
7: Σοβαρά τώρα, δοκίμασες τη μιλόπιτα?
9: Τη μιλόπιτα φουρνού. Επική.
8: Και οι σφολιάτες. Άλλος πλανήτης.
7: Οκ, στάση εδώ. Τελεία. Κάλτι.
10: Speciality coffee, premium μπαγκέτες, προζυμένο ψωμί και γλυκές χειροποίητες δημιουργίες.
11: Θα κάνουμε μια στάση.
12: Κάλτι. Αρτοποιήματα Σχίζα. Με 30 ετή εμπειρία στα αρτοποιήματα. Κάλτι. Ενδεκάτη, κέντρο Ναυπλίου. Delivery 2752097766. Follow us on Instagram.
0: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

0: Αχ, θυμάμαι παλιά που άκουγα τον παππού μου να γυρίζει το απομεσήμερο από τα χωράφια με το αγροτικό του να μου γκρίζει στην ανηφόρα. Πάνε αυτές οι μέρες. Δεν θα ξανάρθουν ποτέ.
1: Α, τι να πω, να ζήσετε να το θυμάστε.
0: Όχι, παιδάκι, μια χαρά είναι ο παππούς μου. Απλά πήρε το ευρετικό Ford Ranger που πάει και με ρεύμα και δεν τον ακούμε πια.
2: Ο κόσμος άλλαξε. Το ίδιο και το pick-up σου. Νέο Ford Ranger Plug-in Hybrid. Με τη μεγαλύτερη υποδύναμη. Ηλεκτρική αυτονομία έως 50 χιλιόμετρα και μικρότερη κατανάλωση από ποτέ. Επισκεφτείτε το Ford.gr για να μάθετε περισσότερα.
3: Ανακαλύψτε το Ford Ranger και την υπόλοιπη

0: 9.29.
1: Αρέσει, είναι ο καλύτερος.
0: Ο πρώτος.
2: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520 24 324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
3: Εγώ και εσύ, μαύρος άσπρος. Εγώ και εσύ, κοντός τεράστιος. Εγώ και εσύ, κορίτσι αγόρι. Εγώ και εσύ, μικρός μεγάλος. Εγώ και εσύ, αυτός και άλλος. Εγώ και εσύ, χέρι με χέρι, καρδιά με καρδιά. Όλοι του κόσμου τα παιδιά ανοίγουν αγκαλιά και δίνουν φιλιά.
0: Ας διδαχτούμε από τα παιδιά που δεν δίνουν σημασία στο χρώμα, στην εμφάνιση και στο διαφορετικό που τους χωρίζει από τους άλλους, αλλά στο τι τους ενώνει, γιατί βλέπουν με την καρδιά τους.
4: Στο Διεπιστημονικό Κέντρο Το Μονοπάτι, με αυτή τη ματιά βλέπουμε τη δυσκολία που κάνει το καθένα ξεχωριστό. Κέντρο Ειδικής Αγωγής Το Μονοπάτι. Από την πρώιμη παιδική ηλικία ως τη γονικότητα.
0: Η ώρα είναι 9.
5: Σε βλέπω σκεπτικό. Τι σε απασχολεί?
6: Το σπίτι. Η ταράτσα θέλει μόνωση. Η όψη έχει φθορές. Και σκέφτομαι και μια ανακαίνιση. Αλλά ποιο να εμπιστευτώ?
5: Την Building Construction Ηλίας Τσόκολας. Μονώσεις ταρατσών με αξιοπιστία. Θερμοπροσώψεις με υψηλή αισθητική. Ανακαινήσεις που αλλάζουν το χώρο σου. Ακόμα, υπηρεσίες αδιατάρακτης κοπής μπετών και ενισχύσεις στατικών κτηρίων για να κοιμάσαι ήσυχος.
6: Δηλαδή, από τα θεμέλια ως την ταράτσα.
5: Επιστήμη, τεχνογνωσία και στυλ όλα σε ένα.
0: Ηλίας Τσόκολας Building Construction. Ό,τι αξίζει έχει την υπογραφή του.
5: Επικοινωνήστε στο 699-39-5179.
7: Αντώνιε, ξύπνα.
8: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα.
7: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
8: Πώς τολμά?
7: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
8: Αυτό είναι πρόκληση.
7: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
8: Τώρα έως μείον 40% στη Mediastrom. Mediastrom. Enjoy the Sleep Intelligence.
9: Mediastrom. Για την Αργολίδα, έπιπλο Art Line. Πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυτή.
10: Η καθημερινή απάντηση στο τι να μαγειρέψω σήμερα βρίσκεται στο Κρεομάρκετ Ναυπλίου. Ποιοτικά, γευστικά και ελληνικά. Κρεομάρκετ Ναυπλίου. Γνωρίζει καλά αυτό που κάνει. Προσφέρει ποιότητα, εξυπηρέτηση, ποικιλία γευστικών κρέατοσκευασμάτων και σε αποκλειστικότητα τα γνωστά χοιρινά επιδαύρου. Κρεομάρκετ Ναυπλίου. Ασκληπιού 43, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520 27 427. Πώληση χοντρική λιανική. Εμπιστοσύνη στον τόπο σου.
11: Και δεύτερο κατάστημα Κρεομάρκετ στο Λιγουριό. Ασκληπιού 52.
12: Είναι ωραίο να βρίσκεις αυτό ακριβώς που ψάχνεις, στην καλύτερη ποιότητα και με την καλύτερη τιμή. Για Λαμάς, διαθέτοντας τα πλέον επώνυμα και αξιόπιστα προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς, είμαστε σε θέση να παρέχουμε την πιο συμφέρουσα λύση για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
13: Για Λαμάς. Ηλιακά συστήματα με την κορυφαία ποιότητα Μαλτέζος. Σύγχρονα συστήματα θέρμανσης, ψύξης, δροσισμού, κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, αντλίες θερμότητας, ενεργειακά τζάκια και σόμπες, λέβητες πετρελαίου, αερίου, ξύλου, πέλετ ή βιομάζας, συστήματα επεξεργασίας νερού, φίλτρα, αποσκληρυντές, υδραυλικά είδη, είδη γηινής.
12: Στη Μεγάλου Αλεξάνδρου και Αιγίου, στο Ναύπλιο. Για Λαμάς. Για μας που θέλουμε το καλύτερο. Τηλέφωνο 27520 99 385.
14: Για μένα, ας πούνε ό,τι θέλουν.
15: Για τον καφέ μου, λίγα λόγια.
16: Blueberry Coffee for coffee lovers.
17: Ο καλύτερος καφές της πόλης με τη συνοδεία λαχταριστών σνακ. Σφολιάτες, σαλάτες, μπαγκέτες, κουλούρια, ζαχαρωτά, μπάρες για να γίνει ακόμη καλύτερος.
16: Blueberry Coffee. Καφές σαν εμπειρία. Ασκληπιού 18, Ναύπλιο. Διανομή 7 το πρωί με 7 το βράδυ στο 27520 23830.
18: παίρνεις κλειδιά. Βγαίνεις από το σπίτι και πας στο αυτοκίνητο. Καθαρό, γυαλισμένο, φουλαρισμένο και σήμερα. Από το πρατήριο υγρών καυσίμων BP, Αντωνάκος Παναγιώτης. Πάντα με την καλύτερη εξυπηρέτηση, ποιότητα καυσίμου, πλύσιμο με ζεστό νερό, γυάλισμα φαναριών και βιολογικό καθάρισμα για το σαλόνι του αυτοκινήτου σου. Πρατήριο υγρών καυσίμων BP Αντωνάκος Παναγιώτης. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Δαλαμανάρα. Τηλέφωνο 2751-024-166. Το καλύτερο για το όχημά σου.
19: Είχαμε λάθος. Να θα μας μαλώσουνε.
20: Όχι καλέ. Εδώ είναι μπίμπας, παιδί μου. Ένα είναι το όνομα στην πιάτσα.
21: Εμπορία ελαστικών. Βουλκανιζατέρ μπίμπας. Ελαστικά παντός τύπου για...
20: Μπίμπας, παιδί μου. Ένα είναι το όνομα στην πιάτσα.
21: Εμπορία ελαστικών. Βουλκανιζατέρ μπίμπας.

0: γίνετε ολοκληρωμένοι. Εποφεληθείτε από την ευκολία να συνδυάσετε τον τακτικό τεχνικό έλεγχο με ένα ολοκληρωμένο πλήσιμο του οχήματός σας, εξοικονομώντας χρόνο και κόπο ή οποιαδήποτε άλλη στιγμή εσείς επιθυμείτε. ΙΚΤΕΟ Ταραντήλης στο Άργος. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας για την υπηρεσία πλυντηρίου στο 10611 και στο 2751 1011.
1: Το δεξί σας χέρι σε ό,τι δεν φτάνει το δικό σας. Για όλες τις δύσκολες δουλειές, για το σπίτι ή την επιχείρηση, η αποφρακτική ναυπλίου είναι πάντα εδώ. Άμεση εξυπηρέτηση 24 ώρες το 24ωρο, όλα τα σύγχρονα μέσα για αποφράξεις παντός τύπου σε σπίτια και επιχειρήσεις. Γρήγορα, άμεσα, οικονομικά. Αποφρακτική ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-21729 και κινητό 6936-07-0708.
2: Αποφρακτική ναυπλίου. Διαθέτουμε και κάμερες υψηλής τεχνολογίας για την ακριβή διάγνωση και αποκατάσταση προβλημάτων.
3: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.
4: Υπάρχεις γι' αυτό.

0: Star 929. Καλοκαίρι στην Ελλάδα.
1: Καλοκαίρι στον Star 929.

Ξέρεις, εκείνο το μέρος που πας για ένα πραγματάκι και τελικά βγαίνεις με γεμάτο καρότσι και λύσεις για όλο το σπίτι. Ε, υπάρχει Κίβο, ένα πολυκατάστημα τριών ορόφων που πραγματικά έχει τα πάντα. Από ανδρική και γυναικεία ένδυση μέχρι λευκά είδη και μικροέπιπλα για να ανανεώσεις κάθε γωνιά του σπιτιού σου. Για τους επαγγελματίες και τους μάστορες. Για τους λάτρεις της φύσης και της θάλασσας. Για το σπίτι και την καθαριότητα. Παιχνίδια και είδη γραφείου. Και φυσικά pet shop και αξεσουάρ για ποδήλατα και αυτοκίνητα. Πολυκατάστημα Κίβο. Με εύκολο και άνετο πάρκινγκ. Επιβραβεύουμε κάθε αγορά με δωροεπιταγή για την επόμενη. Στο πολυκατάστημα Κίβο οι εκπτώσεις δεν είναι εποχιακές, είναι καθημερινές. Ανακαλύψτε κάθε μέρα επιλεγμένα είδη σε μοναδικές τιμές. Λεωφόρος Ασκληπιού 137, Άρη Ανακλείου. Τηλέφωνο 27520-23377. Κίβο, το πολυκατάστημα που, αν το σκεφτείς, το έχει.

0: 929. Καλοκαιρινό ραδιοφωνό.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: τώρα. Επικοινωνείς με τον Star 929 άμεσα, γρήγορα και δωρεάν. Αποθήκευσε τον Viber αριθμό μας. 6988 929 929.
1: Ο ιστορικός αθλητικός όμιλος Παναυπλιακός Ηρακλής παρουσιάζει Μελίνα Ασλανίδου Live. Η φωνή που συγχρονίστηκε με τον παλμό της καρδιάς μας έρχεται σε μια συγκλονιστική βραδιά κάτω από τα αστέρια. Μελίνα Ασλανίδου Live. Την Τετάρτη 29 Ιουλίου στο ΔΑΚ Ναυπλίου. Μελίνα Ασλανίδου Live. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση 17 ευρώ. Ταμείο 20 ευρώ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Φυσικά σημεία προπόλησης Αλωτινό Καφέ, Copy Point, Αμελή All Day Brands, Σκαλινό Επαρχιακή Οδός Λιγουριό, Paper Clip, Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Παναυπλιακός Ηρακλής.
2: Υπόκασα ΕΒΕ Dream House.
3: Το σπίτι των ονείρων σας, αλλά και ο επαγγελματικός σας χώρος είναι γεγονός. Τσιπόκασα ΕΒΕ. Δύναμή μας είναι η ποιότητα, η ποικιλία, η αντοχή, η άνεση, η πολυτέλεια. Με μοναδικές προτάσεις από τους πιο γνωστούς οίκους στο χώρο μας. Για το μπάνιο, το δάπεδο, την κουζίνα, το έπιπλο, την κρεβατοκάμαρα και το γραφείο σας. Ό,τι έχετε ονειρευτεί με τη σφραγίδα
2: Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House.
3: Στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27 520 25 657.
4: Αχ, φοιτητική ζωή, επιτέλους μόνο στο σπίτι.
5: Ένα σπίτι όλο δικό μου. Με έπιπλα και διακοσμητικά που επέλεξα εγώ. Και όλα home design.
6: Για να κάνεις φοιτητική ζωάρα, επέλεξε κρεβάτια, γραφεία, βιβλιοθήκες, καναπέδες, καρέκλες γραφείου και ό,τι άλλο χρειάζεται το δικό σου σπίτι σε απίστευτες τιμές, άτοκες δόσεις και μεταφορά, συναρμολόγηση στο χώρο σας. Δείτε όλα τα έπιπλα από κοντά στο Home Design, 3ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Δαλαμανάρα.
5: Home Design, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα ειδών σπιτιού, για να τα βρεις και να τα πάρεις όλα.
6: Φοιτητής ή μαθητής. Home Design.
7: Έχεις δρόμο μπροστά σου. Έχεις εμάς δίπλα σου. Κέντρο ελαστικών Κοτίτσας. Επιλέξτε μέσα από μεγάλη γκάμα επώνυμων εταιριών Michelin, Cormoran, Continental, Klebben, BF Goodrich για μηχανές, αυτοκίνητα κάθε κυβισμού, επαγγελματικά και φορτηγά. Με προηγμένες υπηρεσίες ζυγοστάθμισης, άζωτο και επισκευή ζαντών.
8: Κέντρο ελαστικών Κοτίτσας. Πιστοποιημένο κέντρο ελαστικών Michelin. Αγορές με πιστωτική κάρτα έως και 12 άτοκες δόσεις.
7: Κέντρο ελαστικών Κοτίτσας. Δρέπανο Ναυπλίας. Τηλέφωνο 27520 92 403.
9: Όταν πρόκειται για ηλεκτρικές λύσεις, η Sanfos τα έχει όλα. Με τη μεγαλύτερη γκάμα εξοπλισμού που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Από εγκαταστάσεις μέχρι αυτοματισμούς, μελέτες φωτισμού, φωτιστικά οικιακών και επαγγελματικών χώρων, αρχιτεκτονικός φωτισμός με ομάδα ειδικών για το καλύτερο αποτέλεσμα. Επίσης θέρμανση δαπέδου και συνεγερμούς με κάμερα ασφαλείας για να διατηρείτε την ιδιοκτησία σας ασφαλή. Sanfos. Και για νέα σύνδεση με τα προγράμματα της Energy, τον κορυφαίο πάροχο ενέργειας στις χαμηλότερες. Σάνφος, Ασκληπιού 43, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520 29809. Μην συμβιβάζεστε με λιγότερα. Επιλέξτε Σάνφος για αξιόπιστες ηλεκτρικές λύσεις.
6: Κατασκευή, επισκευή, μόνωση, ανακαίνιση, χέμα. Οι επαγγελματίες μας επιλέγουν για την εξειδίκευση και την τεχνογνωσία μας. Οι ιδιώτες για τις άριστες τεχνικές γνώσεις και τις συμβουλές μας.
10: Εδώ και 40 χρόνια. Στην κατασκευή, επισκευή, μόνωση και ανακαίνιση, ένα είναι το όνομα. Χέμα. Αθανάσιος Γάμα Στεφανόπουλος και ΣΥΑ ΕΕ.
6: Με άριστα προϊόντα σε
10: θερμομονωτικά,
6: ηχομονωτικά,
10: στεγανοτικά,
6: γυψοσανίδες,
10: σκεπές,
6: υδρορροές,
10: ασφαλτόπανα,
6: ηχομονωτικά,
10: κόλλες,
6: χρώματα,
10: εργαλεία, εξαρτήματα με τοποθέτηση από έμπειρα συνεργεία. Πώληση, χονδρική λιανική σε ιδιώτες και σε επαγγελματίες.
6: Χέμα. Αθανάσιος Γάμα Στεφανόπουλος και ΣΥΑ ΕΕ. Συνεργασία με πάνω από 120 επώνυμες εταιρείες.
10: Ντουροστίκ,
6: Ιζωμάτ,
10: Μαπέι,
6: Συντέκνο,
10: Πένετρον,
6: Μαρμολάιν
10: και κορυφαία χρώματα Vitex.
6: Χέμα. Αθανάσιος Γάμα Στεφανόπουλος και ΣΥΑ ΕΕ.
10: Ο καλύτερος συνεργάτης στην κατασκευή, επισκευή, συντήρηση. Οδός Κορίνθου, είσοδος γέφυρας στο Άργος. Τηλέφωνο 27510 24270.
11: Ό,τι κι αν οδηγείς, ό,τι κι αν κινείται, ένα όνομα είναι η απάντηση. DGR Lubricants Δαγρές.
12: Εξειδικευμένα λιπαντικά για αυτοκίνητα, σκάφη, φορτηγά, βαρέα οχήματα, ακόμα και βιομηχανικές ή ναυτιλιακές εφαρμογές. Και φυσικά, ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτων, φίλτρα, μπαταρίες, αξεσουάρ, αναλώσιμα, πάντα με αξιοπιστία και τεχνική υποστήριξη. DGR Δαγρές. Το δικό σου συνεργείο ξέρει που θα απευθυνθεί. Εσύ, DGR Lubricants Δαγρές. Επίσημος εισαγωγέας Αμινόλ Lubricants για την Ελλάδα. Επίσημος αντιπρόσωπος Πετρώνας Lubricants. Πώληση, χονδρική λιανική και με δωρεάν διανομή. Τρίτο χιλιόμετρο ναυπλίου επιδαύρου. Κόμβος Αγίας Ελεούσας, ναυπλίο. Τηλέφωνο 27520-91117.
13: Από σήμερα μόνο θα ατμίζω. Βρήκα το δάσκαλό μου.
14: Καπνομάνια. Το εξειδικευμένο κατάστημα για τον ατμιστή με μεγάλη γκάμα σε αναλώσιμα για να διαλέξεις αυτό που σου ταιριάζει εντός του καταστήματος. Καπνομάνια. Έξυπνες λύσεις σε ψαγμένα επιδόρων, καπνοθήκες, ταμπακέρες, τασάκια, ναργιλέδες, τσάντες και διακοσμητικά για το σπίτι και το γραφείο. Καπνομάνια. Στο Ναύπλιο, Ενδεκάτη. Απέναντι Παιδικής Χαράς. Τηλέφωνο 27520-29497.
15: Δες αυτό τον καναπέ, υπέροχος!
16: Τι ωραία να συνδυάζαμε και πολυθρόνες!
17: Για πολυθρόνες στο Astro Market, κοιτάξτε αριστερά!
18: Να δούμε και είδη διακόσμησης για το δωμάτιο!
17: Στο Astro Market βρείτε μοναδικά κάδρα, καθρέφτες και κεριά!
18: Και τι άλλο?
17: Πολλά! Ξεχωριστά έπιπλα, οικιακά, μικροσυσκευές! Για οικιακό και επαγγελματικό εξοπλισμό, αλλά και Airbnb!
19: Το ψάχνεις! Στο Astro Market το βρίσκεις! Για οικιακό και επαγγελματικό εξοπλισμό αλλά και Airbnb. Στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου με άνετο πάρκινγκ. Βρείτε μας και στο e-shop astromarketstore.gr.
20: Η μεγαλύτερη έκθεση βιβλίου της Πελοποννήσου επιστρέφει στο Ναύπλιο. Από τις 31 Ιουλίου έως 23 Αυγούστου, η πλατεία Ωνάση μετατρέπεται σε ένα μοναδικό χώρο συνάντησης για τους φίλους του βιβλίου. Δεκάδες εκδότες, χιλιάδες βιβλία για κάθε ηλικία και κάθε αναγνωστικό ενδιαφέρον. Επισκεφτείτε την έκθεση, γνωρίστε νέους τίτλους, αναζητήστε αγαπημένους συγγραφείς και απολαύστε τη μοναδική ατμόσφαιρα της μεγαλύτερης γιορτής του βιβλίου στην πόλη του Ναυπλίου. 31 Ιουλίου έως 23 Αυγούστου. Καθημερινά 7.30 το απόγευμα έως τις 12 το βράδυ. Πλατεία Ωνάση, Ναύπλιο. Συνδιοργάνωση Δήμος Ναυπλιαίων και Πανελλήνια Ομοσποδία Εκδοτών Βιβλιοχαρτοπολών. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
21: Πόσο σίγουροι είστε για αυτό που τρώτε? Ήρθε η ώρα να το ψάξετε λίγο. Ήρθε η ώρα για Fresh Meat. Fresh Meat Λαγουδάκης. Ολόφρεσκα κρέατα για το καθημερινό σας τραπέζι. Φέρνει το πιάτο σας την απόλαυση στην πιο προσιτή τιμή. Fresh Meat. Ποιότητα και οικονομία γίνονται ένα. Άργους 73, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-99403. Fresh Meat. Ώρα να μάθετε τι τρώτε.
22: Star 929. Ο πρώτος στην αρχή.

θα ξεθοριάσεις. Όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο

τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στο

είσαι στον πρώτο. Star 929. Star 929. Βουτιά στις επιτυχίες.

0: Καλοκαίρι με επιτυχίες.
1: Star 929. Δυνάμωσε το.

0: παντού. Star 929. Κάνε ad. Τον πρώτο.
1: Το soundtrack της γεύσης στον Star 929.
2: Η Καλλιρόη Μυριακού ως Ματίνα στο Κωνσταντίνου και Ελένης μαγειρεύει τα καλύτερα για τους φίλους της.
3: Γιατί με παίρνετε από πίσω, Δεσποινής?
4: Δεν θα δοκιμάσετε από τα τυροπιτάκια μου? Με τα χεράκια μου τα έφτιαξα. Φόρησα γάντια πριν πιάσω τα υλικά, γιατί ξέρω ότι είστε ιδιότροπος.
2: Σου έχω συνταγή για γευστικότατα τυροπιτάκια. Σε ένα μπολ βάζεις ηλιέλαιο, ένα γιαούρτι, δύο ολόκληρα αυγά και ένα ασπράδι και ανακατεύεις. Προσθέτεις λίγο αλάτι, πιπέρι, 500 γραμμάρια αλεύρι, ένα baking powder και αρχίζεις το ζύμωμα. Ύστερα, αφού προσθέσεις 200 γραμμάρια Kerrygold Regato τριμμένο, το ρίχνεις στο μείγμα, όπως και 200 γραμμάρια τυρί φέτα. Πλάθεις τα τυροπιτάκια, τα τοποθετείς σε ταψί με λαδόκολλα και τα αλήφεις με ένα πινέλο με ένα κρόκο αυγού αραιωμένο με μια κουταλιά σούπας νερό. Ψήνεις για 25 λεπτά στους 180 βαθμούς Κελσίου και καλή απόλαυση. Kerrygold Regato Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regato Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
5: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
6: Η ώρα είναι 10.
7: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
8: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
9: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Θέλετε να ολοκληρώνετε τις υποθέσεις σας γρήγορα, αξιόπιστα και χωρίς άγχος? Επίλυσης Κοντός Group. Με συνέπεια αξιοπιστία και σύγχρονη αντίληψη εξυπηρέτησης, αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένες λύσεις σε ναυτιλιακές, διοικητικές και ψηφιακές υπηρεσίες. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα υποθέσεις πολιτών και επαγγελματιών. Παρέχουμε πλήρεις ναυτιλιακές και διοικητικές υπηρεσίες, υπηρεσίες Gov, έκδοση πιστοποιητικών, άδειες κυκλοφορίας, μεταβιβάσεις οχημάτων και μικρών σκαφών, φακέλους ΑΣΕΠ και λοιπόν διαγωνισμών, υποθέσεις αλλοδαπών, μεταφράσεις και ρυθμίσεις οφειλών μέσω εξοδικαστικού μηχανισμού. Αξιόπιστες λύσεις χωρίς καθυστερήσεις.
11: Επίλυσης Κοντός Group. Παναγιώτης Κοντός, Μεγάλο Αλεξάνδρου 3, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 2752-309-76. Η υπόθεσή σας σε σωστά χέρια. Πιάσε τη γεύση σου. Ίδια απόλαυση εδώ και 10 χρόνια. Αυτό είναι το Corner Café. Με την ίδια αξία, την ίδια ευγενική εξυπηρέτηση, την ίδια ποιότητα. Και με τιμές που θα λατρέψεις. Η απόλυτη επιλογή στον καφέ σου. Οι φρέσκες φωλιάτες στο πρωινό σου. Οι χειροποίητες μπαγκέτες στο διάλειμμα σου. Corner Café. Καρπατσέλη και νέου ρωινού στη Νέα Τήρινθα. Ανοιχτά 5.30 το πρωί με 9 το βράδυ και delivery 8 με 2 το μεσημέρι. Corner Café. Ο καλύτερος καφές σε περιμένει στη γωνία.
12: Υπάρχει ένα μέρος όπου η λέξη ποιότητα έχει τη δική της γεύση και η λέξη ξεγνιασιά τη δική της πλατεία. Στο ένα σύνι, η οικογένεια έρχεται πρώτα. Εδώ τα παιδιά παίζουν με ασφάλεια στην πλατεία μας, όσο εσείς απολαμβάνετε το παραδοσιακό χειροποίητο σουβλάκι μας. Αφράτες πίτες, σάντουιτς, εκλεκτά ψητά της ώρας και αγνά υλικά που διαλέγουμε σαν να μαγειρεύαμε για το δικό μας σπίτι. Ένα σύνι, γιατί το καλό φαγητό θέλει την παρέα του και η οικογένεια θέλει το χώρο της. Ένα σύνι, η απόλαυση γίνεται στέκη στην κεντρική πλατεία Σύνης. Βρείτε μας σε Facebook, Instagram και TikTok.
13: Μην πεις πάμε για ένα καφέ.
14: Καφεδάκι.
13: Γιατί θα κάτσεις για τσίπουρο. Μην πεις πάμε για ένα ουζάκι.
14: Μισό ουζάκι.
13: Γιατί θα έρθουν θαλασσινά. Μην πεις θα φύγουμε νωρίς.
14: Νωρίς θα φύγουμε.
13: Γιατί τα παιδιά δεν ξεκολλάνε από την παιδική χαρά. Και κάπως έτσι σε βρίσκει το βράδυ δίπλα στο κύμα. Ταβέρνα Αυλή. Δίπλα στη θάλασσα, παραλία Κυβερίου. Ταβέρνα Αυλή. Γεύσεις από τα παλιά. Όπως ακριβώς πρέπει να είναι το καλοκαίρι. Τηλέφωνο κρατήσεων 27 51 0 47 745. Ταβέρνα Αυλή. Υπονέα διεύθυνση πρώην Κατσίρι.
15: Οι έξυπνες αγορές ξεκινούν εδώ. Σούπερ μάρκετ Φρουταγορά Γιώργος Λεβεντογιάννης, Μεσολογγίου 24, στο Ναύπλιο. Προϊόντα από τους καλύτερους παραγωγούς, άριστης ποιότητας, πάντα φρέσκα και διαλεκτά. Εδώ θα βρείτε φρέσκα φρούτα, λαχανικά, οπωροκυπευτικά, ζυμαρικά, τυροκομικά, παραδοσιακά προϊόντα, όσπρια, ροφήματα, ποτά, χυμούς και είδη προσωπικής φροντίδας, όλα ιδανικά και σε εξαιρετικές τιμές. Σούπερ μάρκετ Φρουταγορά Γιώργος Λεβεντογιάννης, Μεσολογγίου 24, στο Ναύπλιο. Η έξυπνη επιλογή.
16: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

0: 929. Καλοκαίρι στην Ελλάδα.
1: Καλοκαίρι στον Star 929.

Η αξία του πολύτιμη. Οι λεπτομέρειες μοναδικές. Είναι το κόσμημα που επέλεξες από το κοσμηματοπουλείο τζαρί μας. Ασήμι χρυσός. Και για τη μοναδική στιγμή της ζωής σας, αφήστε σε εμάς τις πολύτιμες λεπτομέρειες μοναδικής πολυτέλειας μονόπετρα με γεμολογική πιστοποίηση γνησιότητας. Τζαρί μας Jewelry. Απλά ξεχωρίζει. Μικράς Ασίας 26, Ναύπλιο.

0: 929. Μόνο επιτυχίες για την Αργολίδα.
1: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φουρνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι, δεν σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαμπάτα.

0: πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
1: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
2: Από το 1996, με εμπειρία και εξειδίκευση, καλύπτουμε τις ανάγκες σας σε κατασκευή, ανακαίνιση σπιτιού ή επαγγελματικού χώρου. Υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμός, οψιμούλης. Καινοτόμα προϊόντα, σχεδιασμένα με γνώμονα τη λειτουργικότητα, την αισθητική, αρτιότητα και την ποιότητα. Μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, οψιμούλης. Προσιτή πολυτέλεια. Showroom, Ινάχου 150, Άργος. Τηλέφωνο 27510-26165. Βρείτε μας και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.opsimulis.gr.
3: Αντώνιε, ξύπνα.
4: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom?
3: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
4: Πώς τολμά?
3: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
4: Αυτό είναι πρόκληση.
3: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
5: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
6: Media Strom. Για την Αργολίδα, έπιπλο Art Line. Πρώτο χιλιόμετρο, Άργους Ναυπλίου.
7: Μακιγιάζ, αλλάζεις. Μαλλιά, αλλάζεις. Χρώμα στα νύχια, αλλάζεις. Μόνο το Sombre Cosmetics δεν αλλάζεις. Το παράδεισο της ομορφιάς με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε είδη για τη δική σου περιποίηση. Ανακάλυψε προϊόντα styling, μακιγιάζ, ονειχοπλαστικής, είδη barber, βαφές μαλλιών και θεραπείες, αξεσουάρ και σεσουάρ. Κάνε τη φροντίδα της περιποίησής σου προσωπική υπόθεση. Sombre Cosmetics. Λεωφόρος Ασκληπιού 24, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-22223. Sombre Cosmetics.
8: Επειδή θέλουμε να νιώθετε σίγουροι και ασφαλείς με την επιλογή σας, σας παρέχουμε υψηλή καθαριότητα για μεγάλες απαιτήσεις με τα πιο σύγχρονα μέσα.
9: Τα πιτοκαθαριστήρια Elite. Σας εγγυόμαστε τον καλύτερο βιοκαθαρισμό χαλιών και μοκετών με την τεχνολογία Microsplitting, χωρίς χημικά κατάλοιπα. Ατομικό βιοκαθαρισμό και απολύμανση παπλωμάτων και κουβερτών, στρωμάτων, σαλονιών, με πιστοποίηση Alert Stop. Και όλα αυτά με παραλαβή παράδοση στο χώρο σας με δωρεάν φύλαξη στις εγκαταστάσεις μας.
8: Τα πιτοκαθαριστήρια Elite. Στη Δαλαμανάρα Άργους. Τηλέφωνο 27510-22913.
9: Η Elite της καθαριότητας. Αφέσου στο απέραντο γαλάζιο. Εσύ και η θάλασσα. Εσύ και το River Coffee and Cocktail. Εκεί που ο καφές ρέει από το πρωί. Κοκτέιλς, μουσική, ξαπλώστρες, θάλασσα, ήλιος, βουτιές. Και πάρτι δίπλα στο κύμα συνθέτουν το πιο όμορφο καλοκαίρι. Beach Bar, River Coffee and Cocktail. Ακού το κύμα, ζήσε τη στιγμή. Παραλία Κιβερίου.
10: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα. Και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη. Ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
11: Η μεγαλύτερη έκθεση βιβλίου της Πελοποννήσου επιστρέφει στο Ναύπλιο. Από τις 31 Ιουλίου έως 23 Αυγούστου, η πλατεία Ωνάση μετατρέπεται σε ένα μοναδικό χώρο συνάντησης για τους φίλους του βιβλίου. Δεκάδες εκδότες, χιλιάδες βιβλία για κάθε ηλικία και κάθε αναγνωστικό ενδιαφέρον. Λογοτεχνία, ιστορία, παιδικά βιβλία, δοκίμια, ποιήση και πολλές ακόμη εκδόσεις που αξίζει να ανακαλύψετε. Επισκεφτείτε την έκθεση, γνωρίστε νέους τίτλους, ζητήστε αγαπημένους συγγραφείς και απολαύστε τη μοναδική ατμόσφαιρα της μεγαλύτερης γιορτής του βιβλίου στην πόλη του Ναυπλίου. 31 Ιουλίου έως 23 Αυγούστου. Καθημερινά 7.30 το απόγευμα έως τις 12 το βράδυ. Πλατεία Ωνάση, Ναύπλιο. Συνδιοργάνωση Δήμος Ναυπλιαίων και Πανελλήνια Ομοσποδία Εκδοτών Βιβλιοχαρτοπολών. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
12: Νίκο! Νίκο καφέ! Νίκο πεινάω! Νίκο, τελείωσε το απορριπαντικό! Μόνο εμένα φωνάζουν! Από σήμερα, τέλος! Θέλεις κάτι? Φώναξε τσακ μπαμ!

τσακ μπαμ, έφτασε στην πόρτα σου. Και για τις βόλτες σου, πίνεις τις καφεδάρες σου εδώ και έχεις και άνετο πάρκινγκ. Market & Coffee, τσακ μπαμ. Χαριλάου Τρικούπη 9. Delivery 2752 181808. Για την ευκολία σας, διαθέτουμε και διανομή εμφιαλωμένων νερών κατοίκων. Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

0: παιδιά, σωστά ακούω αυτό που θέλω.
1: Αχ, μου φτιάχνει τη διάθεση. Είναι απλά ο καλύτερος.
2: Star 929. Μόνο επιτυχίες. Για την Αργολίδα.
3: Δες την, πάλι κοπανάει στο μπαλκόνι.
4: Το χειροποιεί το χαλί.
3: Απαπα, του έβγαλε την ψυχή. Κολυγλιά της.
4: Καλέ!
3: Γιατί σουτ? Στο κολυγλιά της Carpet δεν δίνουμε κάθε χρόνο τα χαλιά. Με τα καλύτερα βιολογικά προϊόντα τα καθαρίζουν και τα απολυμμένουν. Όσο ευαίσθητα και να είναι. Ακόμα και τα μεταξωτά. Με τη μέθοδο ξηρού καθαρισμού.
4: Πλένουν και παπλώματα, κουβέρτες, ακόμα και σαλόνια.
5: Τα φυτοκαθαριστήριο κολυγλιά της Carpet. Τρυπόλεως 34, Άργος. Τηλέφωνα 27510-68823 και 6944-251864.
6: Με δωρεάν παραλαβή παράδοση και φύλαξη στο χώρο μας.
7: Η ώρα είναι 11.
8: Ο ιστορικός αθλητικός όμιλος Παναθηναϊκός Ηρακλής παρουσιάζει Μελίνα Ασλανίδου live. Η φωνή που συγχρονίστηκε με τον παλμό της καρδιάς μας έρχεται σε μια συγκλονιστική βραδιά κάτω από τα αστέρια. Μελίνα Ασλανίδου live. Την Τετάρτη 29 Ιουλίου στο Δάκνα Πλοίου. Μελίνα Ασλανίδου live. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση 17 ευρώ. Ταμείο 20 ευρώ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Φυσικά σημεία προπόλησης, Αλωτινό καφέ, Copy Point, Αμελή All Day Brands, Σκαλινό επαρχιακή οδός Λιγουριό, Paper Clip, Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Παναθηναϊκός Ηρακλής.
9: Σε βλέπω σκεπτικό. Τι σε απασχολεί?
10: Το σπίτι. Η ταράτσα θέλει μόνωση, η όψη έχει φθορές και σκέφτομαι και μια ανακαίνιση, αλλά ποιο να εμπιστευτώ?
9: Την Building Construction Ηλίας Τσόκολας. Μονώσεις ταρατσών με αξιοπιστία. Θερμοπροσώψεις με υψηλή αισθητική. Ανακαινήσεις που αλλάζουν το χώρο σου. Ακόμα, υπηρεσίες αδιατάρακτης κοπής μπετών και ενισχύσεις στατικών κτηρίων για να κοιμάσαι ήσυχος.
10: Δηλαδή, από τα θεμέλια ως την ταράτσα.
9: Επιστήμη, τεχνογνωσία και στυλ όλα σε ένα.
11: Ηλίας Τσόκολας Building Construction. Ό,τι αξίζει έχει την υπογραφή του.
9: Επικοινωνήστε στο 699-39-51079.
12: Όταν κάτι ξεκινά με μεράκι και ολοκληρώνεται με αγάπη, τότε δεν μπορεί παρά να γίνει η πιο ονειρεμένη σας επιλογή. Αυτό ακριβώς συμβαίνει με τα παραδοσιακά αρτοποιήματα Δαμνιού Κωστόπουλος. Η ιστορία μας άρχισε το 1978 και συνεχίζεται σήμερα στο Ναύπλιο με τα ίδια βασικά συστατικά, τα άγνα και ποιοτικά υλικά μας. Ψωμί με προζύμι, ζέα και ολικής, παραδοσιακές πίτες, γλυκά ταψιού και κάθε μέρα φρέσκο γαλακτομπούρεκο με κατσική σιωγάλα. Αυθεντικές συνταγές και καφές στον εξωτερικό μας χώρο και σε πακέτο. Παραδοσιακά αρτοποιήματα Κωστόπουλος, 25 Μαρτίου 38. Κωστόπουλος. Ιστορίες απόλαυσης. Ο ήλιος είναι μοναδικός. Τα μάτια σας είναι μοναδικά. Άρα, Ναυπλία Sunwear. Το εξειδικευμένο κατάστημα για γυαλιά ηλίου με την εγγύηση των οπτικών Μιχαλόπουλος. Ναυπλία Sunwear. Ολοκένουργιες συλλογές από τα μεγαλύτερα brands. Φακή κορυφαίας ποιότητας για φοβερό στυλ και απόλυτη προστασία. Ανακαλύψτε το. Ναυπλία Sunwear. Λεωφόρος Αμαλίας 8. Παλιά Πόλη. Ναύπλιο. Και κεντρικό κατάστημα Οπτικά Μιχαλόπουλος. Λεωφόρος Ασκληπίου 16. Ενδεκάτη. Για επώνυμα γυαλιά οράσεως και ηλίου, καθώς επίσης για φακούς επαφής και υγρά φακών επαφής. Εποφεληθείτε των προσφορών μας.
13: Παιδιά, καφές τώρα, επήγει.
14: Όχι απλά καφές, κάλτι καφές.
15: Όπα, wait, πήρες χειροποίητο τηγανό ψωμό και πυροσκή.
14: Σοβαρά τώρα, δοκίμασες τη μιλόπιτα.
16: Τη μιλόπιτα φουρνού, επική.
15: Και οι σφολιάτες, άλλος πλανήτης.
14: Οκ, στάση εδώ, τελεία.
17: Κάλτι.
18: Speciality Coffee, premium μπαγκέτες, προζυμένο ψωμί και γλυκές χειροποίητες δημιουργίες.
19: Θα κάνουμε μια στάση.
20: Καλντι. Αρτοποιήματα Σχίζα. Με 30 ετή εμπειρία στα αρτοποιήματα. Καλντι. Ενδεκάτη, κέντρο Ναυπλίου. Delivery 27520-97666. Follow us on Instagram.
21: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο.
17: ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 2752070300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κταίο στο δρόμο σας.
21: Και έμαθες κάτι?
22: Μπα, έχει κλειστεί μέσα και δεν λέει να βγει.
21: Ένας τρόπος υπάρχει να το ξεκλειδώσουμε.
22: Ποιος?
21: Κλειδιά Ζαφύρης. Αν δεν μπορεί αυτός, δεν μπορεί κανείς.
23: Κλειδιά Ζαφύρης. Αλλαγές κλειδιών, ξεκλείδωμα κλειδαριών, κλειδωμένων οχημάτων και σπιτιών. Ο ειδικός για κάθε κλειδαριά. Ασκληπιού 38.
24: Κλειδιά Ζαφύρης. Για επισκευή ή αντικατάσταση κλειδιού αυτοκινήτων ή μηχανής. Για επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Για επισκευή πλακέτας κλειδιών. Για αντικατάσταση μπαταρίας τηλεχειριστηρίου. Ασκληπιού 38.
23: Κλειδιά Ζαφύρης. Άμεσα και οικονομικά. Σας περιμένουμε. Λεωφόρος Ασκληπιού 38, Ναύπλιο, δίπλα στο Lidl. Τηλέφωνο 2752025333 και 6972339461.
25: Αν η απόλαυση σου δίνει νόημα, τότε τα μπέργκες του Queens αξίζουν να τα γευτείς. Να δοκιμάζεις, να ερωτευτείς. Γιατί κάθε δαγκονιά στο Queens είναι και μια ευκαιρία απόλαυσης.
26: You can't make everyone happy. You aren't a Queens burger.
25: Queens. Taste the burger culture. Σε δύο σημεία. Σε Άργος και Ναύπλιο. Delivery Άργος. Νικηταρά 1 27511 00500. Ναύπλιο. Πολυζωήδου 3 2752 110
27: 8.38 Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

0: 9-29.
1: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για ένα πραγματάκι και τελικά βγαίνεις με γεμάτο καρότσι και λύσεις για όλο το σπίτι? Ε, υπάρχει
2: Κίβο, ένα πολυκατάστημα τριών ορόφων που πραγματικά έχει τα πάντα. Από ανδρική και γυναικεία ένδυση μέχρι λευκά είδη και μικροέπιπλα για να ανανεώσεις κάθε γωνιά του σπιτιού σου. Για τους επαγγελματίες και τους μάστορες. Για τους λάτρεις της φύσης και της θάλασσας. Για το σπίτι και την καθαριότητα. Παιχνίδια και είδη γραφείου. Και φυσικά pet shop και αξεσουάρ για ποδήλατα και αυτοκίνητα. Πολυκατάστημα Κίβο. Με εύκολο και άνετο πάρκινγκ. Επιβραβεύουμε κάθε αγορά με δωροεπιταγή για την επόμενη. Στο πολυκατάστημα Κίβο, οι εκπτώσεις δεν είναι εποχιακές, είναι καθημερινές. Ανακαλύψτε κάθε μέρα επιλεγμένα είδη σε μοναδικές τιμές. Λεωφόρος Ασκληπιού 137, Άρη Ανακλείου. Τηλέφωνο 27520-23377. Κίβο, το πολυκατάστημα που, αν το σκεφτείς, το έχει.
3: Η Σχολή Χειριστών Ταχυπλώων Σκαφών Καπράνος ΕΕ και η Ναυαγοσωστική Ακαδημία Πελοποννήσου σε προσκαλούν στην ομάδα τους. Γίνε ναυαγοσώστης και εξασφάλισε άμεση επαγγελματική αποκατάσταση με υψηλές αποδοχές. Αν η θάλασσα είναι το στοιχείο σου, γίνε χειριστής ταχυπλώου σκάφους. Μια θάλασσα ευκαιριών ανοίγεται μπροστά σου. Σχολή Χειριστών Ταχυπλώων Σκαφών Καπράνος ΕΕ και Ναυαγοσωστική Ακαδημία Πελοποννήσου ΝΑΠΕΛ. Βάλε πλώρη για την επιτυχία. Σπάρτης 16 Ναύπλιο. Τηλέφωνο 6974-868014 και στο www.napel.gr. Αποκτήσε τώρα δίπλωμα χειριστή ταχυπλώου μόνο με 240 ευρώ στη Σχολή Καπράνος ΕΕ.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ.

0: αυτοκίνητο, στη δουλειά. Παντού. Start 929. Μόνο επιτυχίες.
1: Οι απαιτήσεις σας αυξάνονται συνεχώς. Οι επιθυμίες σας δεν πρέπει να έχουν όρια. Γι' αυτό, για κουμίσα δισό, πλακάκια και είδη υγιεινής από τις κορυφαίες εταιρείες του χώρου. Air Condition, συστήματα θέρμανσης και ηλιακά. Ετοιμοπαράδοτα προϊόντα, αλλά και ειδικές κατασκευές που προσαρμόζονται στο χώρο σας. Για κουμίσα δισό, υπεύθυνα, αξιόπιστα, με άμεση παράδοση και τοποθέτηση. Και όλα αυτά στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για κουμίσα δισό, στη Νέα Κύο. Τηλέφωνο 27510 51 586. Υπέρ καλύπτει τις απαιτήσεις σας.
2: Έμεινε ένας.
3: Εγώ είμαι
2: ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
3: Νιώθω λίγο περίεργα.
2: Λογικό, δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα. Επισκεφτείτε την Benteniti Auto Group, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ναύπλιο, 6ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ναυπλίου Άργους.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα. Πέμπτη 30 Ιουλίου, live στο Aqua Beach Bar, η Εύη Κουλκουβίνη. Aqua Beach Bar, live με την Εύη Κουλκουβίνη για μια live βραδιά δίπλα στο κύμα.
6: Να μας χωρίσουν δεν μπορούνε.
5: Μια χαρακτηριστική φωνή με δυναμική σκηνική παρουσία και το πλούσιο ρεπερτόριο θα μας ταξιδέψει με αγαπημένες επιτυχίες, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα. Πέμπτη 30 Ιουλίου, live στο Aqua Beach Bar, η Εύη Κουλκουβίνη. Παραλία Μήλων. Τηλέφωνο κρατήσεων 6933-394849.
7: Δες αυτό τον καναπέ, υπέροχος. Τι ωραία να συνδυάζαμε και πολυθρόνες.
8: Για πολυθρόνες στο Astro Market, κοιτάξτε αριστερά.
7: Να δούμε και είδη διακόσμησης για το δωμάτιο.
8: Στο Astro Market βρείτε μοναδικά κάδρα, καθρέφτες και κεριά.
7: Και τι άλλο?
8: Πολλά. Ξεχωριστά έπιπλα, οικιακά, μικροσυσκευές. Για οικιακό και επαγγελματικό εξοπλισμό, αλλά και Airbnb.
9: Το ψάχνεις. Στο Astro Market το βρίσκεις. Για οικιακό και επαγγελματικό εξοπλισμό, αλλά και Airbnb. Στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, με άνετο πάρκινγκ. Βρείτε μας και στο e-shop astromarketstore.gr.
10: Η καθημερινή απάντηση στο τι να μαγειρέψω σήμερα βρίσκεται στο Κρεομάρκετ Ναυπλίου. Ποιοτικά, γευστικά και ελληνικά. Κρεομάρκετ Ναυπλίου. Γνωρίζει καλά αυτό που κάνει. Προσφέρει ποιότητα, εξυπηρέτηση, ποικιλία γευστικών κρεατοσκευασμάτων και σε αποκλειστικότητα τα γνωστά χοιρινά επιδαύρου. Κρεομάρκετ Ναυπλίου. Ασκληπιού 43, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-27427. Πώληση χοντρική λιανική. Εμπιστοσύνη στον τόπο σου.
11: Και δεύτερο κατάστημα Κρεομάρκετ στο Λιγουριό. Ασκληπιού 52.
12: Είναι ωραίο να βρίσκεις αυτό ακριβώς που ψάχνεις, στην καλύτερη ποιότητα και με την καλύτερη τιμή. Για Λαμάς, διαθέτοντας τα πλέον επώνυμα και αξιόπιστα προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς, είμαστε σε θέση να παρέχουμε την πιο συμφέρουσα λύση για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
13: Για Λαμάς. Ηλιακά συστήματα με την κορυφαία ποιότητα Μαλτέζος. Σύγχρονα συστήματα θέρμανσης, ψύξης, δροσισμού, κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, αντλίες θερμότητας, ενεργειακά τζάκια και σόμπες, λέβητες πετρελαίου, αερίου, ξύλου, πέλετ ή βιομάζας, συστήματα επεξεργασίας νερού, φίλτρα, αποσκληρυντές, υδραυλικά είδη, είδη υγιεινής.
12: Στη Μεγάλου Αλεξάνδρου και Αιγίου, στο Ναύπλιο. Για Λαμάς. Για μας που θέλουμε το καλύτερο. Τηλέφωνο 27520-99-385.
14: Σκέψου τώρα να υπήρχε ένα ταβερνάκι δίπλα στη θάλασσα. Να απολάμβανες πρώτα το καφεδάκι σου και μετά να παραγγέλνεις τα ψάρια σου και τα κρεατικά σου. και να τσουγκρίζεις το ουζάκι με την παρέα σου και να ακούς το κύμα, να βουτάς μέσα του. Δεν είναι όνειρο, είναι η ταβέρνα καφέ το Γεφυράκι στην Πλάκα Δρεπάνου. Από τις 10 το πρωί για το καφεδάκι σου και από τις 12 το μεσημέρι η κουζίνα είναι στη διάθεσή σου. Κάθε μέρα αναλαμβάνουμε γάμους και βαφτίσεις. Ταβέρνα καφέ το Γεφυράκι, Καλιάνος Ιωάννης. Με ζηλευτή σκιά και άνετο πάρκινγκ χωρίς ταλαιπωρία. 2752092372. Ταβέρνα καφέ το Γεφυράκι. Πού αλλού?
15: Γεφυράκι. Κάθε Τρίτη με ζωντανή μουσική.
16: Οδηγείς με ασφάλεια. Το όχημά σου είναι σε άριστη κατάσταση. Ικτέο Ταραντήλης. Το σημείο όπου το όχημά σου ελέγχεται σωστά και με απόλυτη ακρίβεια. Με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά μέσα και εξειδικευμένο προσωπικό. Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά εδώ, συνδυάστε τον τακτικό τεχνικό έλεγχο με ένα ολοκληρωμένο πλήσιμο του οχήματός σας. Delivery Ικτέο και υπηρεσία διεκπαιρέωσης. Για άδειες, μεταβιβάσεις και όλα τα απαραίτητα έγγραφα. Ικτέο Ταραντήλης στο Άργος. Κλείστε ραντεβού σήμερα στο 10611 ή στο ικτέο.argos.gr.
0: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολία.

0: παίζουν στον πρώτο Star 929.
1: Καλοκαίρι με επιτυχίες.

χρειάζονται αφορμές για ένα πολύτιμο δώρο. Μόνο αγάπη και Τζαρίμα Jewelry. Αυθεντικές προτάσεις κοσμημάτων. Δώρο, γάμος, βάπτιση και επισκευές κοσμημάτων και ρολογιών παντός τύπου. Τζαρίμα Jewelry. Απλά ξεχωρίζει. Μικράς Ασίας 26, Ναύπλιο.

0: 929. Ο πρώτος.
1: Εγώ και εσύ. Μαύρος άσπρος. Εγώ και εσύ. Κοντός τεράστιος. Εγώ και εσύ. Κορίτσι αγόρι. Εγώ και εσύ. Μικρός μεγάλος. Εγώ και εσύ. Αυτός και άλλος. Εγώ και εσύ. Χέρι με χέρι. Καρδιά με καρδιά. Όλοι του κόσμου τα παιδιά. Ανοίγουν αγκαλιά και δίνουν φιλιά.
0: Ας διδαχτούμε από τα παιδιά που δεν δίνουν σημασία στο χρώμα, στην εμφάνιση και στο διαφορετικό που τους χωρίζει από τους άλλους, αλλά στο τι τους ενώνει. Γιατί βλέπουν με την καρδιά τους.
2: Στο Διεπιστημονικό Κέντρο το Μονοπάτι, με αυτή τη ματιά βλέπουμε τη δυσκολία που κάνει το καθένα ξεχωριστό. Κέντρα Ειδικής Αγωγής το Μονοπάτι. Από την πρώιμη παιδική ηλικία ως τη γονικότητα.
3: Η ώρα είναι 12.
4: Το κύμα στα πόδια σου, το ηλιοβασίλεμα μπροστά σου και η μέρα δεν τελειώνει ποτέ. Seaside Beach Bar. Καφέ, κοκτέιλ, ποτό, φαγητό. Seaside Beach Bar. Δίπλα στο κύμα. All day, all summer. Seaside Beach Bar. Εδώ γράφονται οι διακοπές. Κάντια ναυπλίου.
5: Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Έχετε ιδέες για το μπάνιο, τα πλακάκια, τα είδη υγιεινής και θέλετε να τις εφαρμόσετε στο καινούριο σας σπίτι ή απλά να ανακαινήσετε το παλιό? Έχουμε μια μεγάλη γκάμα από πλακάκια και είδη υγιεινής επιλεγμένα από τους μεγαλύτερους διεθνείς οίκους αλλά και τους ειδικούς που θα κάνουν το όνειρό σας πραγματικότητα. Συνδυάζουμε την καλύτερη ποιότητα με την πιο προσιτή τιμή με αποδείξεις. Μεταφορά, παράδοση, τεχνική υποστήριξη εντελώς δωρεάν. Επίσης διαθέτουμε ηλιακούς θερμοσύφωνες, οικιακό και επαγγελματικό εξοπλισμό. Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Πλακάκια είδη υγιεινής εξοπλισμός. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520, 25657 και 26164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.
6: Είχαμε λάθος, θα μας μαλώσουνε.
7: Όχι καλέ, εδώ είναι Μπίμπας παιδί μου. Ένα είναι το όνομα στην πιάτσα.
8: Εμπορία ελαστικών. Βουλκανιζατέρ Μπίμπας. Ελαστικά παντός τύπου για όλα τα οχήματα. Μπαλώματα στο πλάι ελαστικών. Κρύο και ζεστό. Γιατί εμείς μπορούμε. Ακόμα επισκευή ζαντών, ηλεκτροστατικές βαφές. Εμπορία ελαστικών Βουλκανιζατέρ Μπίμπας. Ασκληπιού 24, Λιγουριό. Τηλέφωνο 27530 22108. Μπίμπας και εξεμπέρδεψες.
9: Και επειδή το αυτοκίνητό σας πρέπει να πηγαίνει ίσια και σωστά, νέα υπηρεσία ευθυγράμμισης αυτοκινήτων.
10: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις.
11: Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23073.
12: Επειδή ατυχίες συμβαίνουν, δεν χρειάζεται να ανησυχείς καθόλου. Γιατί? Γιατί υπάρχει ο Μπίσκος. Ένα όνομα στο χώρο του αυτοκινήτου που εγγυάται την απόλυτη τεχνική κατάρτιση και αξιοπιστία σε κάθε επισκευή του οχήματός σας. Μπίσκος Auto Repairs. Δίπλα σας με εξελιγμένο φανοποιείο βαφείο. Επισκευές γρίλων, κλειδαριών, γυάλισμα χρώματος και ξεθάμπομα φαναριών. Τοποθετήσεις αντιλιακών μεμβρανών. Εξουσιοδοτημένος συνεργάτης της Φίλης Γκλάς για αντικατάσταση ή επισκευή κρυστάλλων του οχήματός σας. Μπίσκος Γρηγόρης. Επαγγελματικό αποτέλεσμα που ξεχωρίζει. Έκτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, έναντι Φραγκίστα. Τηλέφωνο 27510-26017.
13: Το ευχηθήκατε! Το κάναμε! Γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά.
14: Πατέτε το! Με φωνάζουνε Τζίνι!
13: Το Τζίνι! Ταχυμεταφορές, διεκπεραιώσεις τελειμάτων, αγορές, δημόσιες υπηρεσίες, γιατρούς, νοσοκομεία ή ό,τι άλλο φαντάζεστε. Καθημερινά, ταχυμεταφορές από Άργος και Ναύπλιο προς Αθήνα. Ταχυμεταφορές, το Τζίνι. Μας ζητήσατε περισσότερη εξυπηρέτηση και το κάναμε πράξη. Με καθημερινά δρομολόγια για Τρίπολη και επισκέψεις στο Νεοπή Τρίπολης κάθε Δευτέρα και Πέμπτη.
15: Ταχυμεταφορές παντός τύπου, το Τζίνι. Για τον φοιτητή, τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Το Τζίνι. Υπάρχει στα αλήθεια. Τσόκρι 76 στο Άργος. Βρείτε μας και στα social το Τζίνι. Τηλεφωνήστε μας στο 2751-061-961 και 6955-60-6655.
16: Από το 1841 προσφέρουμε το πλούτο της θάλασσας στο πιάτο σας. Σαβούρας. Οι σεφ σας καλούν στην ανοιχτή κουζίνα του για ένα μοναδικό ταξίδι θαλασσινών γεύσεων. Σαβούρας. Δημήτρης και Μανώλης Λαμπρόπουλος. Μπουμπουλίνας 79, Ναύπλιο. Τηλέφωνο κρατήσεων 27520-23704.
17: Μην πεις πάμε για ένα καφέ.
18: Καφεδάκι.
17: Γιατί θα κάτσεις για τσίπουρο. Μην πεις πάμε για ένα ουζάκι.
18: Μισό ουζάκι.
17: Γιατί θα έρθουν θαλασσινά. Μην πεις θα φύγουμε νωρίς.
18: Νωρίς θα φύγουμε.
17: Γιατί τα παιδιά δεν ξεκολλάνε από την παιδική χαρά. Και κάπως έτσι σε βρίσκει το βράδυ δίπλα στο κύμα. Ταβέρνα Αυλή. Δίπλα στη θάλασσα, παραλία Κιβερίου. Ταβέρνα Αυλή. Γεύσεις από τα παλιά. Όπως ακριβώς πρέπει να είναι το καλοκαίρι. Τηλέφωνο κρατήσεων 27510 47 745. Ταβέρνα Αυλή. Υπονέα διεύθυνση πρώην Κατσίρι.
19: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολία.

0: Εσύ στο κέντρο του κόσμου. Το αυτοκίνητό σου στο δικό του κέντρο. Εδώ, Βασιλάκο Σέντερ. Εξουσιοδοτημένο κατάστημα ελαστικών Continental Uniroyal. Βασιλάκο Σέντερ. Όλες οι επώνυμες μάρκες ελαστικών, επιβατικών, μοτό και μεγάλων οχημάτων σε σούπερ τιμές. Παντός τύπου επισκευές ελαστικών, ζυγοστάθμιση και τμήμα επισκευής αντών. Βασιλάκο Σέντερ. 55 χρόνια είναι τιμή μας να προσφέρουμε ποιότητα σε κάθε εργασία μας. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Νέας Κίου. Κόμβος Περιφερειακού. Τηλέφωνο 2751067218.
1: Star 929.
2: Αρέσει, είναι ο καλύτερος.
1: Ο πρώτος.
3: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για ένα πραγματάκι και τελικά βγαίνεις με γεμάτο καρότσι και λύσεις για όλο το σπίτι? Ε, υπάρχει Κίβο, ένα πολυκατάστημα τριών ορόφων που πραγματικά έχει τα πάντα. Από ανδρική και γυναικεία ένδυση μέχρι λευκά είδη και μικροέπιπλα για να ανανεώσεις κάθε γωνιά του σπιτιού σου. Για τους επαγγελματίες και τους μάστορες. Για τους λάτρεις της φύσης και της θάλασσας. Για το σπίτι και την καθαριότητα. Παιχνίδια και είδη γραφείου. Και φυσικά pet shop και αξεσουάρ για ποδήλατα και αυτοκίνητα. Πολυκατάστημα Κίβο. Με εύκολο και άνετο πάρκινγκ. Επιβραβεύουμε κάθε αγορά με δωροεπιταγή για την επόμενη. Στο πολυκατάστημα Κίβο οι εκπτώσεις δεν είναι εποχιακές, είναι καθημερινές. Ανακαλύψτε κάθε μέρα επιλεγμένα είδη σε μοναδικές τιμές. Λεωφόρος Ασκληπιού 137, Άρη Ανακλείου. Τηλέφωνο 27520-23377. Κίβο, το πολυκατάστημα που, αν το σκεφτείς, το έχει.
4: Το δεξί σας χέρι σε ό,τι δεν φτάνει το δικό σας. Για όλες τις δύσκολες δουλειές, για το σπίτι ή την επιχείρηση, η αποφρακτική Ναυπλίου είναι πάντα εδώ. Άμεση εξυπηρέτηση 24 ώρες το 24ωρο, όλα τα σύγχρονα μέσα για αποφράξεις παντός τύπου σε σπίτια και επιχειρήσεις. Γρήγορα, άμεσα, οικονομικά. Αποφρακτική Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-21729 και κινητό 6936-07-0708.
5: Αποφρακτική Ναυπλίου. Διαθέτουμε και κάμερες υψηλής τεχνολογίας για την ακριβή διάγνωση και αποκατάσταση προβλημάτων.
6: Ρε παιδιά, πού θα πάμε για σουβλάκι?
7: Σοβαρά τώρα. Εδώ και 50 χρόνια η απάντηση είναι μία.
6: Α, ναι. Τα σουβλάκια του Καδί. Τα σουβλάκια του Καδί. Πάνω από 50 χρόνια σουβλάκι ποιότητας.
8: Πάνω από 50 χρόνια γεύσης.
6: Τα σουβλάκια του Καδί. Στους Μήλους Αργολίδας. Γωνιακό και με πίσω αυλή για να το απολαύσεις όπως πρέπει.
9: Τηλέφωνο 27510-42474.
6: Τα σουβλάκια του Καδί. Έχει γεύση μοναδική. Νίκο! Νίκο καφέ! Νίκο πεινάω! Νίκο, τελείωσε το απορριπαντικό! Μόνο εμένα φωνάζουν! Από σήμερα, τέλος. Θέλεις κάτι? Φώναξε Τσακ Μπαμ. Ένα μάρκετ για ό,τι χρειάζεσαι και με διανομή στο χώρο σου. Μάρκετ & Coffee Τσακ Μπαμ. Για τον καφέ και τα σνακ σου. Για τα χαρτικά, τα απορρυπαντικά ή τα καπνικά σου. Ένα τηλεφώνημα και Τσακ Μπαμ έφτασε στην πόρτα σου. Και για τις βόλτες σου, πίνεις τις καφεδάρες σου εδώ και έχεις και άνετο πάρκινγκ. Μάρκετ & Coffee Τσακ Μπαμ. Χαριλάου Τρικούπη 9. Delivery 2752-1818-08.
10: Για την ευκολία σας, διαθέτουμε και διανομή εμφιαλωμένων νερών κατοίκων.
11: Ό,τι κι αν οδηγείς, ό,τι κι αν κινείται, ένα όνομα είναι η απάντηση. DGR Lubricants Δαγρές. Εξειδικευμένα λιπαντικά για αυτοκίνητα, σκάφη, φορτηγά, βαρέα οχήματα, ακόμα και βιομηχανικές ή ναυτιλιακές εφαρμογές. Και φυσικά, ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτων, φίλτρα, μπαταρίες, αξεσουάρ, αναλώσιμα, πάντα με αξιοπιστία και τεχνική υποστήριξη. DGR Δαγρές. Το δικό σου συνεργείο ξέρει που θα απευθυνθεί. Εσύ, DGR Lubricants Δαγρές. Επίσημος εισαγωγέας Αμινόλ Lubricants για την Ελλάδα. Επίσημος αντιπρόσωπος Πετρώνας Lubricants. Πώληση, χονδρική λιανική και με δωρεάν διανομή. Τρίτο χιλιόμετρο Ναυπλίου Επιδαύρου. Κόμβος Αγίας Ελεούσας, Ναυπλίο. Τηλέφωνο 27520-91117.
12: Για μένα, ας πούνε ό,τι θέλουν.
13: Για τον καφέ μου, λίγα λόγια.
14: Blueberry Coffee for coffee lovers.
15: Ο καλύτερος καφές της πόλης με τη συνοδεία λαχταριστών σνακ. Σφολιάτες, σαλάτες, μπαγκέτες, κουλούρια, ζαχαρωτά, μπάρες για να γίνει ακόμη καλύτερος.
14: Blueberry Coffee. Καφές σαν εμπειρία. Ασκληπιού 18, Ναύπλιο. Διανομή 7 το πρωί με 7 το βράδυ στο 27520-23830.
9: Η μεγαλύτερη έκθεση βιβλίου της Πελοποννήσου επιστρέφει στο Ναύπλιο. Από τις 31 Ιουλίου έως 23 Αυγούστου, η πλατεία Ωνάση μετατρέπεται σε ένα μοναδικό χώρο συνάντησης για τους φίλους του βιβλίου. Δεκάδες εκδότες, χιλιάδες βιβλία για κάθε ηλικία και κάθε αναγνωστικό ενδιαφέρον. Επισκεφτείτε την έκθεση, γνωρίστε νέους τίτλους, αναζητήστε αγαπημένους συγγραφείς και απολαύστε τη μοναδική ατμόσφαιρα της μεγαλύτερης γιορτής του βιβλίου στην πόλη του Ναυπλίου. 31 Ιουλίου έως 23 Αυγούστου. Καθημερινά 7.30 το απόγευμα έως τις 12 το βράδυ. Πλατεία Ωνάση, Ναύπλιο. Συνδιοργάνωση Δήμος Ναυπλιαίων και Πανελλήνια Ομοσποδία Εκδοτών Βιβλιοχαρτοπολών. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
16: Υπάρχει ένα μέρος όπου η λέξη ποιότητα έχει τη δική της γεύση και η λέξη ξεγνιασιά τη δική της πλατεία. Στο ένα σύνη, η οικογένεια έρχεται πρώτα. Εδώ τα παιδιά παίζουν με ασφάλεια στην πλατεία μας, όσο εσείς απολαμβάνετε το παραδοσιακό χειροποίητο σουβλάκι μας. Αφράτες πίτες, σάντουιτς, εκλεκτά ψητά της ώρας και αγνά υλικά που διαλέγουμε σαν να μαγειρεύαμε για το δικό μας σπίτι. Ένα σύνη, γιατί το καλό φαγητό θέλει την παρέα του και η οικογένεια θέλει το χώρο της. Ένα σύνη, η απόλαυση γίνεται στέκη στην κεντρική πλατεία Σύνης. Βρείτε μας σε Facebook, Instagram και TikTok.
17: Όταν πρόκειται για ηλεκτρικές λύσεις, η Sanfos τα έχει όλα. Με τη μεγαλύτερη γκάμα εξοπλισμού που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Από εγκαταστάσεις μέχρι αυτοματισμούς, μελέτες φωτισμού, φωτιστικά οικιακών και επαγγελματικών χώρων, αρχιτεκτονικός φωτισμός με ομάδα ειδικών για το καλύτερο αποτέλεσμα. Επίσης θέρμανση δαπέδου και συνεγερμούς με κάμερα ασφαλείας για να διατηρείτε την ιδιοκτησία σας ασφαλή. Sanfos. Και για νέα σύνδεση με τα προγράμματα της Energy, τον κορυφαίο πάροχο ενέργειας στις χαμηλότερες. Σάνφος, Ασκληπιού 43, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29809. Μην συμβιβάζεστε με λιγότερα. Επιλέξτε Σάνφος για αξιόπιστες ηλεκτρικές λύσεις.
18: Κάθε πιάτο είναι μια ευκαιρία
19: για μια νέα ιστορία.
18: Στο Κολέγκας, ο σεφ Νίκος Κουκέλης και η ομάδα του συνδυάζουν γεύσεις και συναισθήματα σε κάθε μπουκιά. Έλα και εσύ και νιώσε σαν στο σπίτι σου. Κολέγκας Friendship Cuisine. Στην παλιά πόλη του Ναυπλίου, στα Οικοπούλου 32. Τηλέφωνο 27520-22-299.
19: Κολέγκας, γιατί οι καλύτερες στιγμές μας έχουν πάντα γεύση.
20: Η συνταγή περιλαμβάνει ποιότητα, οικονομία, παράδοση και λαχταριστή νοστιμιά. Fresh Meat Λαγουδάκης. Κρέατα άριστης ποιότητας μας φέρνουν πάντα στην πρώτη θέση των επιλογών σας. Η άμεση και θηλυκή εξυπηρέτηση μας διακρίνει. Fresh Meat φέρνει την απόλαυση στο πιάτο σας, χωρίς να σας κοστίσει ακριβά. Θα μας βρείτε Άργους 73 Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-99403. Fresh Meat. Εγγύηση ποιοτικής διατροφής.
1: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με

0: Επικοινωνείς με τον Star 929 άμεσα, γρήγορα και δωρεάν. Αποθήκευσε τον Viber αριθμό μας. 6988-929-929.
1: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27 52 0 24 3.

0: Πέμπτη 30 Ιουλίου, live στο Aqua Beach Bar, η Εύη Κουλκουβίνη. Aqua Beach Bar, live με την Εύη Κουλκουβίνη για μια live βραδιά δίπλα στο κύμα.
1: Να μας χωρίσουν δεν μπορούνε.
0: Μια χαρακτηριστική φωνή με δυναμική σκηνική παρουσία και το πλούσιο ρεπερτόριο θα μας ταξιδέψει με αγαπημένες επιτυχίες, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα. 5η 30 Ιουλίου, live στο Aqua Beach Bar, η Εύη Κουλκουβίνη, παραλία Μήλων. Τηλέφωνο κρατήσεων 6933-394849.
2: Ανέβα ψηλά για να δεις όλη την πόλη. Για να αφαιθείς με καφέ και παγωμένα κοκτέιλ. Να δώσεις γεύση στη μέρα σου με απολαυστικά πιάτα μεσογειακής κουζίνας. Ανέβα στο Σχέλο. Πιάσε τον παλμό της πόλης και ζήσε τις πιο όμορφες μέρες και νύχτες από ψηλά. Εσύ ακόμη κάτω είσαι. Σχέλο, Resto Cafe Bar. Rooftop culture starts here. Ναυπλίου Νέα Σκίου 1 στο Ολυμπιακό Κολυμπητήριο.
3: Οι έξυπνες αγορές ξεκινούν εδώ. Σούπερ μάρκετ Φρουταγορά Γιώργος Λεβεντογιάννης. Μεσολογγίου 24 στο Ναύπλιο. Προϊόντα από τους καλύτερους παραγωγούς, άριστης ποιότητας, πάντα φρέσκα και διαλεκτά. Εδώ θα βρείτε φρέσκα φρούτα, λαχανικά, οπωροκυπευτικά, ζυμαρικά, τυροκομικά, παραδοσιακά προϊόντα, όσπρια, ροφήματα, ποτά, χυμούς και είδη προσωπικής φροντίδας, όλα ιδανικά και σε εξαιρετικές τιμές. Σούπερ μάρκετ Φρουταγορά Γιώργος Λεβεντογιάννης. Μεσολογγίου 24 στο Ναύπλιο. Η έξυπνη επιλογή.
2: Πιάσε τη γεύση σου. Ίδια απόλαυση εδώ και 10 χρόνια. Αυτό είναι το Corner Cafe. Με την ίδια αξία, την ίδια ευγενική εξυπηρέτηση, την ίδια ποιότητα. Και με τιμές που θα λατρέψεις. Η απόλυτη επιλογή στον καφέ σου. Οι φρέσκες φωλιάτες στο πρωινό σου. Οι χειροποίητες μπαγκέτες στο διάλειμμά σου. Corner Cafe. Καρπατσέλη και νέου ρωινού στη Νέα Τήρινθα. Ανοιχτά 5.30 το πρωί με 9 το βράδυ και delivery 8 με 2 το μεσημέρι. Corner Cafe. Ο καλύτερος καφές σε περιμένει στη γωνία.
4: Παίρνεις κλειδιά. Βγαίνεις από το σπίτι και πας στο αυτοκίνητο. Καθαρό, γυαλισμένο, φουλαρισμένο και σήμερα. Από το πρατήριο υγρών καυσίμων BP, Αντωνάκος Παναγιώτης. Πάντα με την καλύτερη εξυπηρέτηση, ποιότητα καυσίμου, πλύσιμο με ζεστό νερό, γυάλισμα φαναριών και βιολογικό καθάρισμα για το σαλόνι του αυτοκίνητου σου. Πρατήριο υγρών καυσίμων BP Αντωνάκος Παναγιώτης. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Δαλαμανάρα. Τηλέφωνο 2751-024-166. Το καλύτερο για το όχημά σου.
5: Από σήμερα μόνο θα ατμίζω. Βρήκα το δάσκαλό μου. Καπνομάνια. Το εξειδικευμένο κατάστημα για τον ατμιστή με μεγάλη γκάμα σε αναλώσιμα για να διαλέξεις αυτό που σου ταιριάζει εντός του καταστήματος. Καπνομάνια. Έξυπνες λύσεις σε ψαγμένα επιδόρων, καπνοθήκες, ταμπακέρες, τασάκια, ναργιλέδες, τσάντες και διακοσμητικά για το σπίτι και το γραφείο. Καπνομάνια. Στο Ναύπλιο, Ενδεκάτη. Απέναντι Παιδικής Χαράς. Τηλέφωνο 2752-029-497.
6: Μακιγιάζ, αλλάζεις. Μαλλιά, αλλάζεις. Χρώμα στα νύχια, αλλάζεις. Μόνο το Sombre Cosmetics δεν αλλάζεις. Το παράδεισο της ομορφιάς με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε είδη για τη δική σου περιποίηση. Ανακάλυψε προϊόντα styling, μακιγιάζ, ονειχοπλαστικής, είδη barber, βαφές μαλλιών και θεραπείες, αξεσουάρ και σεσουάρ. Κάνε τη φροντίδα της περιποίησής σου προσωπική υπόθεση. Sombre Cosmetics. Λεωφόρος Ασκληπιού 24, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 2752-022-223. Sombre Cosmetics.
7: Κάθεσαι, αγνατεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
8: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

Μένα ρε μαράκι, για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φουρνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα, ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι, δεν σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπούλ.

0: την Άρια Ναυπλίου.
1: Σάλτα πάρτα και εσύ στο σαλαμπάρτα.
2: Instagram, Facebook, είμαστε παντού. Star 929. Κάνε ad. Τον πρώτο.
3: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
4: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Ο ιστορικός αθλητικός όμιλος Παναυπλιακός Ηρακλής παρουσιάζει Μελίνα Ασλανίδου Live. Η φωνή που συγχρονίστηκε με τον παλμό της καρδιάς μας έρχεται σε μια συγκλονιστική βραδιά κάτω από τα αστέρια. Μελίνα Ασλανίδου Live. Την Τετάρτη 29 Ιουλίου στο ΔΑΚ Ναυπλίου. Μελίνα Ασλανίδου Live. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση 17 ευρώ. Ταμείο 20 ευρώ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Φυσικά σημεία προπόλησης, Αλωτινό Καφέ, Copy Point, Αμελή All Day Brands, Σκαλινό Επαρχιακή Οδός Λιγουριό, Paper Clip, Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Παναυπλιακός Ηρακλής.
7: Το καλοκαίρι έφτασε στο χώρο σας. Home Design. Διαμορφώστε τον εξωτερικό σας χώρο όπως αγαπάτε, σε τιμές, όπως σας αρέσει. Ένας χώρος γεμάτος εκπλήξεις για να

0: Γιώργος Ναυπλίου, Δάλα Μανάρα. Καλοκαίρι στο Home Design. Αν η απόλαυση σου δίνει νόημα, τότε τα μπέργκες του Queens αξίζουν να τα γευτείς. Να δοκιμάζεις, να ερωτευτείς. Γιατί κάθε δαγκονιά στο Queens είναι και μια ευκαιρία απόλαυσης. You can't make everyone happy. You aren't a Queens Burger. Queens. Taste the Burger Culture. Σε δύο σημεία. Σε Άργος και Ναύπλιο. Delivery Άργος. Νικηταρά 1 27511 00500. Ναύπλιο. Πολυζωήδου 3. 2752-110-838.
1: Και, έμαθες κάτι?
2: Μπα, έχει κλειστεί μέσα και δεν λέει να βγει.
1: Ένας τρόπος υπάρχει να το ξεκλειδώσουμε.
2: Ποιος?
1: Κλειδιά Ζαφύρης. Αν δεν μπορεί αυτός, δεν μπορεί κανείς.
3: Κλειδιά Ζαφύρης. Αλλαγές κλειδιών, ξεκλείδωμα κλειδαριών, κλειδωμένων οχημάτων και σπιτιών. Ο ειδικός για κάθε κλειδαριά. Ασκληπιού 38.
4: Κλειδιά Ζαφύρης. Για επισκευή ή αντικατάσταση κλειδιού αυτοκινήτων ή μηχανής. Για επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Για επισκευή πλακέτας κλειδιών. Για αντικατάσταση μπαταρίας τηλεχειριστηρίου. Ασκληπιού 38.
3: Κλειδιά Ζαφύρης. Άμεσα και οικονομικά.
4: Σας περιμένουμε. Λεωφόρος Ασκληπιού 38, Ναύπλιο. Δίπλα στο Lidl. Τηλέφωνο 27520-25333 και 6972-33-9461.
5: Στην Ακτή Μιαούλη, απέναντι από τον Μπούρτσι, από το 1969 δεν χρειάζεται συστάσεις. Κοντογιώργος Καφέ. Καφές, ποτό, κοκτέιλ, φαγητό με την καλύτερη θέα. Το σημείο αναφοράς του Ναυπλίου. Κοντογιώργος All Day Café. Το Ναύπλιο στα πόδια σου.
6: Ο ήλιος είναι μοναδικός. Τα μάτια σας είναι μοναδικά. Άρα, Ναυπλία Sunwear. Το εξειδικευμένο κατάστημα για γυαλιά ηλίου με την εγγύηση των οπτικών Μιχαλόπουλος. Ναυπλία Sunwear. Ολοκένουργες συλλογές από τα μεγαλύτερα brands. Φακή κορυφαίας ποιότητας για φοβερό στυλ και απόλυτη προστασία. Ανακαλύψτε το. Ναυπλία Sunwear. Λεωφόρος Αμαλίας 8. Παλιά Πόλη. Ναύπλιο. Και κεντρικό κατάστημα. Οπτικά Μιχαλόπουλος. Λεωφόρος Ασκληπιού 16. Ενδεκάτη. Για επώνυμα γυαλιά οράσεως και ηλίου. Καθώς επίσης για φακούς επαφής και υγρά φακών επαφής. Εποφεληθείτε των προσφορών μας.
7: Αφέσου στο απέραντο γαλάζιο. Εσύ και η θάλασσα. Εσύ και το River Coffee and Cocktail. Εκεί που ο καφές ρέει από το πρωί. Κοκτέιλς, μουσική, ξαπλώστρες, θάλασσα, ήλιος, βουτιές. Και πάρτι δίπλα στο κύμα συνθέτουν το πιο όμορφο καλοκαίρι. Beach Bar River Coffee and Cocktail. Ακού το κύμα, ζήσε τη στιγμή. Παραλία Κυβερίου.
1: Παιδιά, καφές τώρα, επίγει.
8: Όχι απλά καφές, Κάλντι καφές.
9: Όπα, wait, πήρες χειροποίητο τηγανό ψωμό και πυροσκή.
8: Σοβαρά τώρα, δοκίμασες τη μιλόπιτα.
10: Τη μιλόπιτα φουρνού, επική.
9: Και οι σφολιάτες, άλλος πλανήτης.
8: Οκ, στάση εδώ, τελεία. Κάλντι.
4: Speciality Coffee, premium μπαγκέτες, προζυμένο ψωμί και γλυκές χειροποίητες δημιουργίες.
1: Θα κάνουμε μια στάση.
11: Καλδί, αρτοποιήματα σχίζα. Με 30 ετή εμπειρία στα αρτοποιήματα. Καλδί, ενδεκάτη, κέντρο Ναυπλίου. Delivery 27520-97666. Follow us on Instagram.
12: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

0: 29.
1: Ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες.
0: Και το καλοκαίρι. Καλοκαίρι.
2: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: 929. Μόνο επιτυχίες για την Αργολίδα.
1: Δες την, πάλι κοπανάει στο μπαλκόνι.
2: Το χειροποιεί το χαλί.
1: Απαπα, του έβγαλε την ψυχή. Κολυγλιά της.
2: Καλέ,
1: γιατί σουτ? Στο Κολυγλιά της Carpet δεν δίνουμε κάθε χρόνο τα χαλιά. Με τα καλύτερα βιολογικά προϊόντα τα καθαρίζουν και τα απολυμένουν, όσο ευαίσθητα και να είναι. Ακόμα και τα μεταξωτά, με τη μέθοδο ξηρού καθαρισμού.
2: Πλένουν και παπλώματα, κουβέρτες, ακόμα και σαλόνια.
1: Ταπιτοκαθαριστήριο Κολυγλιά της Carpet. Τρυπόλιος 34, Άργος. Τηλέφωνα 27510-68823 και 6944-251864.
2: Με δωρεάν παραλαβή παράδοση και φύλαξη στο χώρο μας.
3: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κοινουρίας. Τηλέφωνο 27510-66580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
4: Η ώρα είναι 2.
5: Το κύμα στα πόδια σου, το ηλιοβασίλεμα μπροστά σου και η μέρα δεν τελειώνει ποτέ. Seaside Beach Bar. Καφέ, κοκτέιλ, ποτό, φαγητό. Seaside Beach Bar. Δίπλα στο κύμα. All day, all summer. Seaside Beach Bar. Εδώ γράφονται οι διακοπές. Κάντια Ναυπλίου.
6: Θέλετε να ολοκληρώνετε τις υποθέσεις σας γρήγορα, αξιόπιστα και χωρίς άγχος? Επίλυσης Κοντός Group. Με συνέπεια, αξιοπιστία και σύγχρονη αντίληψη εξυπηρέτησης, αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένες λύσεις σε ναυτιλιακές, διοικητικές και ψηφιακές υπηρεσίες. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα υποθέσεις πολιτών και επαγγελματιών. Παρέχουμε πλήρεις ναυτιλιακές και διοικητικές υπηρεσίες, υπηρεσίες Gov, έκδοση πιστοποιητικών, άδειες κυκλοφορίας, μεταβιβάσεις οχημάτων και μικρών σκαφών, φακέλους ΑΣΕΠ και λοιπόν διαγωνισμών, υποθέσεις αλλοδαπών, μεταφράσεις και ρυθμίσεις οφειλών μέσω εξοδικαστικού μηχανισμού. Αξιόπιστες λύσεις χωρίς καθυστερήσεις.
7: Επίλυσης Κοντός Group. Παναγιώτης Κοντός. Μεγάλο Αλεξάνδρου 3, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 2752-309-76. Η υπόθεσή σας σε σωστά χέρια.
8: Αντώνιε, ξύπνα.
9: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα.
8: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
9: Πώς τολμά?
8: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
9: Αυτό είναι πρόκληση.
8: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
9: Τώρα έως μείον 40% στη Mediastrom. Mediastrom. Enjoy the Sleep Intelligence.
10: Mediastrom. Για την Αργολίδα, έπιπλο Art Line. Πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου.
11: Πέμπτη, 30 Ιουλίου, live στο Aqua Beach Bar, η Εύη Κουλκουβίνη. Aqua Beach Bar, live, με την Εύη Κουλκουβίνη, για μια live βραδιά, δίπλα στο κύμα.
12: Να μας χωρίσουν, δεν μπορούνε.
11: Μια χαρακτηριστική φωνή, με δυναμική σκηνική παρουσία και το πλούσιο ρεπερτόριο, θα μας ταξιδέψει με αγαπημένες επιτυχίες, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα. 5η 30 Ιουλίου, live στο Aqua Beach Bar, η Εύη Κουλκουβίνη, παραλία Μήλων. Τηλέφωνο κρατήσεων 6933-394849.
13: Κατασκευή, επισκευή, μόνωση, ανακαίνιση, κέμα. Οι επαγγελματίες μας επιλέγουν για την εξειδίκευση και την τεχνογνωσία μας. Οι ιδιώτες για τις άριστες τεχνικές γνώσεις και τις συμβουλές μας.
14: Εδώ και 40 χρόνια. Στην κατασκευή, επισκευή, μόνωση και ανακαίνιση, ένα είναι το όνομα. Κέμα. Αθανάσιος Γάμα Στεφανόπουλος και ΣΥΑ ΕΕ.
13: Με άριστα προϊόντα σε
14: θερμομονωτικά,
13: ηχομονωτικά,
14: στεγανοτικά,
13: γυψοσανίδες,
14: σκεπές,
13: υδρορροές,
14: ασφαλτόπανα,
13: ηχομονωτικά,
14: κόλλες,
13: χρώματα,
14: εργαλεία, εξαρτήματα,
13: με τοποθέτηση
15: τοποθέτηση από έμπειρα συνεργεία. Πώληση, χονδρική λιανική σε ιδιώτες και σε επαγγελματίες.
16: Κέμα, Αθανάσιος Γάμα Στεφανόπουλος και ΣΥΑ ΕΕ. Συνεργασία με πάνω από 120 επώνυμες εταιρείες.
15: Ντουροστίκ,
16: Ιζομάτ,
15: Μαπέι,
16: Συντέκνο,
15: Πένετρον,
16: Μαρμολάιν
15: και κορυφαία χρώματα Vitex.
16: Κέμα, Αθανάσιος Γάμα Στεφανόπουλος και ΣΥΑ ΕΕ.
15: Ο καλύτερος συνεργάτης στην κατασκευή, επισκευή, συντήρηση. Οδός Κορίνθου, είσοδος Γέφυρας στο Άργος. Τηλέφωνο 2751-024-270.
17: Έχεις δρόμο μπροστά σου. Έχεις εμάς δίπλα σου. Κέντρο ελαστικών Κοτίτσας. Επιλέξτε μέσα από μεγάλη γκάμα επώνυμων εταιριών Michelin, Cormoran, Continental, Kleben, BF Goodrich για μηχανές, αυτοκίνητα κάθε κυβισμού, επαγγελματικά και φορτηγά με προηγμένες υπηρεσίες ζυγοστάθμισης, άζωτο και επισκευή ζαντών.
18: Κέντρο ελαστικών Κοτίτσας. Πιστοποιημένο κέντρο ελαστικών Michelin. Αγορές με πιστωτική κάρτα έως και 12 άτοκες δόσεις.
17: Κέντρο ελαστικών Κοτίτσας. Δρέπανο Ναυπλίας. Τηλέφωνο 2752-092-403.
19: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναυπλίο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 2752-070-300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κταίο στο δρόμο σας.
20: Η μεγαλύτερη έκθεση βιβλίου της Πελοποννήσου επιστρέφει στο Ναύπλιο. Από τις 31 Ιουλίου έως 23 Αυγούστου, η πλατεία Ωνάση μετατρέπεται σε ένα μοναδικό χώρο συνάντησης για τους φίλους του βιβλίου. Δεκάδες εκδότες, χιλιάδες βιβλία για κάθε ηλικία και κάθε αναγνωστικό ενδιαφέρον. Λογοτεχνία, ιστορία, παιδικά βιβλία, δοκίμια, ποιήση και πολλές ακόμη εκδόσεις που αξίζει να ανακαλύψετε. Επισκεφτείτε την έκθεση, γνωρίστε νέους τίτλους, αναζητήστε αγαπημένους συγγραφείς και απολαύστε τη μοναδική ατμόσφαιρα της μεγαλύτερης γιορτής του βιβλίου στην πόλη του Ναυπλίου. 31 Ιουλίου έως 23 Αυγούστου. Καθημερινά 7.30 το απόγευμα έως τις 12 το βράδυ. Πλατεία Ωνάση, Ναύπλιο. Συνδιοργάνωση Δήμος Ναυπλιαίων και Πανελλήνια Ομοσποδία Εκδοτών Βιβλιοχαρτοπολών. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
21: Star 929.

0: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για ένα πραγματάκι και τελικά βγαίνεις με γεμάτο καρότσι και λύσεις για όλο το σπίτι? Ε, υπάρχει
1: Κίβο, ένα πολυκατάστημα τριών ορόφων που πραγματικά έχει τα πάντα. Από ανδρική και γυναικεία ένδυση μέχρι λευκά είδη και μικροέπιπλα για να ανανεώσεις κάθε γωνιά του σπιτιού σου. Για τους επαγγελματίες και τους μάστορες. Για τους λάτρεις της φύσης και της θάλασσας. Για το σπίτι και την καθαριότητα. Παιχνίδια και είδη γραφείου. Και φυσικά pet shop και αξεσουάρ για ποδήλατα και αυτοκίνητα. Πολυκατάστημα Κίβο. Με εύκολο και άνετο πάρκινγκ. Επιβραβεύουμε κάθε αγορά με δωροεπιταγή για την επόμενη. Στο πολυκατάστημα Κίβο, οι εκπτώσεις δεν είναι εποχιακές, είναι καθημερινές. Ανακαλύψτε κάθε μέρα επιλεγμένα είδη σε μοναδικές τιμές. Λεωφόρος Ασκληπιού 137, Άρη Ανακλείου. Τηλέφωνο 27520-23377. Κίβο, το πολυκατάστημα που, αν το σκεφτείς, το έχει.
2: Παιδιά, σωστά ακούω αυτό που θέλω.
3: Αχ, φτιάχνει τη διάθεση. Είναι απλά ο καλύτερος.
2: Star 929. Μόνο επιτυχίες για την Αργολίδα.
4: Η αξία του πολύτιμη. Οι λεπτομέρειες μοναδικές. Είναι το κόσμημα που επέλεξες από το κοσμηματοπολείο τζαρί μας. Ασήμι χρυσός. Και για τη μοναδική στιγμή της ζωής σας, αφήστε σε εμάς τις πολύτιμες λεπτομέρειες μοναδικής πολυτέλειας μονόπετρα με γεμολογική πιστοποίηση γνησιότητας. Τζαρί μας Jewelry. Απλά ξεχωρίζει. Μικράς Ασίας 26, Ναύπλιο.
5: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ. Suzuki Benvenuti. Εκ του χιλιόμετρο Ναυπλίου Άργους.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο θρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Από το 1996, με εμπειρία και εξειδίκευση, καλύπτουμε τις ανάγκες σας σε κατασκευή, ανακαίνιση σπιτιού ή επαγγελματικού χώρου. Υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμός, οψιμούλης. Καινοτόμα προϊόντα, σχεδιασμένα με γνώμονα τη λειτουργικότητα, την αισθητική, αρτιότητα και την ποιότητα. Μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, οψιμούλης. Προσιτή πολυτέλεια. Showroom, Ινάχου 150, Άργος. Τηλέφωνο 2751026165. Βρείτε μας και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.opsimoulis.gr.
9: Μην πεις πάμε για ένα καφέ.
10: Καφεδάκι.
9: Γιατί θα κάτσεις για τσίπουρο. Μην πεις πάμε για ένα ουζάκι.
10: Μισό ουζάκι.
9: Γιατί θα έρθουν θαλασσινά. Μην πεις θα φύγουμε νωρίς.
10: Νωρίς θα φύγουμε.
9: Γιατί τα παιδιά δεν ξεκολλάνε από την παιδική χαρά. Και κάπως έτσι σε βρίσκει το βράδυ δίπλα στο κύμα. Ταβέρνα Αυλή. Δίπλα στη θάλασσα, παραλία Κιβερίου. Ταβέρνα Αυλή. Γεύσεις από τα παλιά. Όπως ακριβώς πρέπει να είναι το καλοκαίρι. Τηλέφωνο κρατήσεων 27510 47 745. Ταβέρνα Αυλή. Υπονέα διεύθυνση, πρώην Κατσίρι.
11: Οι έξυπνες αγορές ξεκινούν εδώ. Σούπερ μάρκετ Φρουταγορά Γιώργος Λεβεντογιάννης. Μεσολογγίου 24 στο Ναύπλιο. Προϊόντα από τους καλύτερους παραγωγούς, άριστης ποιότητας, πάντα φρέσκα και διαλεχτά. Εδώ θα βρείτε φρέσκα φρούτα, λαχανικά, οπωροκυπευτικά, ζυμαρικά, τυροκομικά, παραδοσιακά προϊόντα, όσπρια, ροφήματα, ποτά, χυμούς και είδη προσωπικής φροντίδας, όλα ιδανικά και σε εξαιρετικές τιμές. Σούπερ μάρκετ Φρουταγορά Γιώργος Λεβεντογιάννης. Μεσολογγίου 24 στο Ναύπλιο. Η έξυπνη επιλογή.
12: Κάθεσαι, αγνατεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη. Ταβέρνα Ρεμέτζο. Τρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μας χοβολάνε θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο στο λιμάνι Ηρίων πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
10: Ρε παιδιά, πού θα πάμε για σουβλάκι?
13: Σοβαρά τώρα. Εδώ και 50 χρόνια η απάντηση είναι μία.
10: Α, ναι, τα σουβλάκια του Καδί. Τα σουβλάκια του Καδί. Πάνω από 50 χρόνια σουβλάκι ποιότητας.
14: Πάνω από 50 χρόνια γεύσης.
10: Τα σουβλάκια του Καδί. Στους Μήλους Αργολίδας. Γωνιακό και με πίσω αυλή για να το απολαύσεις όπως πρέπει.
13: Τηλέφωνο 27510-42474.
10: Τα σουβλάκια του Καδί. Έχει γεύση μοναδική.
15: Παρασκευή 31 Ιουλίου στο Παναρίτι. Χαρά Βέρα. Γιώργος Βελισάρη.

0: Παρασκευή 31 Ιουλίου στο Παναρίτι. Χαρά Βέρα, Γιώργος Βελισάρης, Δημήτρης Λάλεζας, Κωνσταντίνα Καλασούντα, Κωνσταντίνος Βελισάρης. Στο κλαρίνο, Σταύρος Ιωαννίδης, Μάκης Μπέκος. Στο βιολί, Θανάσης Ρόκας. Στο μπουζούκι, ο Γιάννης Μπρούκλιν. Παρασκευή 31 Ιουλίου στο Παναρίτι. Τηλέφωνο για κρατήσεις 694-3260-112 και 694-1437-669. Είσοδος 5 ευρώ με φυλασσόμενο πάρκινγκ. Διοργάνωση Ατρόμητος Παναρητίου.
1: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

0: Star 929. Star 929. Είναι το καλοκαίρι σου.
1: Είναι η μουσική σου.

0: Οι απαιτήσεις σας αυξάνονται συνεχώς. Οι επιθυμίες σας δεν πρέπει να έχουν όρια. Γι' αυτό, για κουμίσα δισό, πλακάκια και ειδηγινής από τις κορυφαίες εταιρείες του χώρου. Air Condition, συστήματα θέρμανσης και ηλιακά. Ετοιμοπαράδοτα προϊόντα, αλλά και ειδικές κατασκευές που προσαρμόζονται στο χώρο σας. Για κουμίσα δισό, υπεύθυνα, αξιόπιστα, με άμεση παράδοση και τοποθέτηση. Και όλα αυτά στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για κουμίσα δισό στη Νέα Κίο. Τηλέφωνο 2751-051-586. Υπέρ καλύπτει τις απαιτήσεις σας.
1: Εγώ και εσύ, μαύρος άσπρος, εγώ και εσύ, κοντός τεράστιος, εγώ και εσύ, κορίτσι αγόρι, εγώ και εσύ, μικρός μεγάλος, εγώ και εσύ, αυτός και άλλος, εγώ και εσύ, χέρι με χέρι, καρδιά με καρδιά, όλου του κόσμου τα παιδιά, ανοίγουν αγκαλιά και δίνουν φιλιά.
2: Ας διδαχτούμε από τα παιδιά που δεν δίνουν σημασία στο χρώμα, στην εμφάνιση και στο διαφορετικό που τους χωρίζει από τους άλλους, αλλά στο τι τους ενώνει. Γιατί βλέπουν με την καρδιά τους.
3: Στο Διεπιστημονικό Κέντρο το Μονοπάτι, με αυτή τη ματιά βλέπουμε τη δυσκολία που κάνει το καθένα ξεχωριστό. Κέντρα Ειδικής Αγωγής το Μονοπάτι. Από την πρώιμη παιδική ηλικία ως τη γονικότητα.

0: Τον ακούω στο αυτοκίνητο, στη δουλειά. Παντού. Star 929. Μόνο επιτυχίες. Εσύ στο κέντρο του κόσμου. Το αυτοκίνητό σου στο δικό του κέντρο. Εδώ, Βασιλάκο Σέντερ. Εξουσιοδοτημένο κατάστημα ελαστικών Continental Uniroyal. Βασιλάκο Σέντερ. Όλες οι επώνυμες μάρκες ελαστικών, επιβατικών, μοτό και μεγάλων οχημάτων σε σούπερ τιμές. Παντός τύπου επισκευές ελαστικών, ζυγοστάθμιση και τμήμα επισκευής αντών. Βασιλάκο Σέντερ. 55 χρόνια είναι τιμή μας να προσφέρουμε ποιότητα σε κάθε εργασία μας. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Νέας Κίου. Κόμβος Περιφερειακού. Τηλέφωνο 2751067218. Η Σχολή Χειριστών Ταχυπλώων Σκαφών Καπράνος ΕΕ και η Ναυαγοσωστική Ακαδημία Πελοποννήσου σε προσκαλούν στην ομάδα τους. Γίνε ναυαγοσώστης και εξασφάλισε άμεση επαγγελματική αποκατάσταση με υψηλές αποδοχές. Αν η θάλασσα είναι το στοιχείο σου, γίνε χειριστής ταχυπλώου σκάφους. Μια θάλασσα ευκαιριών ανοίγεται μπροστά σου. Σχολή Χειριστών Ταχυπλώων Σκαφών Καπράνος ΕΕ και Ναυαγοσωστική Ακαδημία Πελοποννήσου ΝΑΠΕΛ. Βάλε πλώρη για την επιτυχία. Σπάρτης 16 Ναύπλιο. Τηλέφωνο 6974 868014 και στο www.napel.gr. Αποκτήσε τώρα δίπλωμα χειριστή ταχυπλώου μόνο με 240 ευρώ στη Σχολή Καπράνος ΕΕ.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Αχ, φοιτητική ζωή! Επιτέλους μόνο στο σπίτι!
3: Ένα σπίτι όλο δικό μου. Με έπιπλα και διακοσμητικά που επέλεξα εγώ. Και όλα home design.
1: Για να κάνεις φοιτητική ζωάρα, επέλεξε κρεβάτια, γραφεία, βιβλιοθήκες, καναπέδες, καρέκλες γραφείου και ό,τι άλλο χρειάζεται το δικό σου σπίτι σε απίστευτες τιμές, άτοκες δόσεις και μεταφορά, συναρμολόγηση στο χώρο σας. Δείτε όλα τα έπιπλα από κοντά στο Home Design, 3ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Δαλαμανάρα.
3: Home Design, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα ειδών σπιτιού, για να τα βρεις και να τα πάρεις όλα.
1: Φοιτητής ή μαθητής. Home Design.
4: Σκέψου τώρα να υπήρχε ένα ταβερνάκι δίπλα στη θάλασσα. Να απολάμβανες πρώτα το καφεδάκι σου και μετά να παραγγέλνεις τα ψάρια σου και τα κρεατικά σου. Και να τσουγκρίζεις το ουζάκι με την παρέα σου. Και να ακούς το κύμα, να βουτάς μέσα του. Δεν είναι όνειρο, είναι η ταβέρνα καφέ το γεφυράκι στην Πλάκα Δρεπάνου. Από τις 10 το πρωί για το καφεδάκι σου και από τις 12 το μεσημέρι η κουζίνα είναι στη διάθεσή σου. Κάθε μέρα αναλαμβάνουμε γάμους και βαφτίσεις. Ταβέρνα καφέ το γεφυράκι, Καλιάνος Ιωάννης. Με ζηλευτή σκιά και άνετο πάρκινγκ χωρίς ταλαιπωρία. 2752092372. Ταβέρνα καφέ το γεφυράκι. Πού αλλού?
1: Γεφυράκι. Κάθε Τρίτη με ζωντανή μουσική.
5: Από το 1841 προσφέρουμε τον πλούτο της θάλασσας στο πιάτο σας. Σαβούρας. Οι σεφ σας καλούν στην ανοιχτή κουζίνα του για ένα μοναδικό ταξίδι θαλασσινών γεύσεων. Σαβούρας. Δημήτρης και Μανώλης Λαμπρόπουλος. Μπουμπουλίνας 79, Ναύπλιο. Τηλέφωνο κρατήσεων 27520-23704.
6: Στην Ακτή Μιαούλη, απέναντι από τον Μπούρτζι, από το 1969 δεν χρειάζεται συστάσεις. Κοντογιώργος Καφέ. Καφές, ποτό, κοκτέιλ, φαγητό με την καλύτερη θέα. Το σημείο αναφοράς του Ναυπλίου. Κοντογιώργος All Day Καφέ. Το Ναύπλιο στα πόδια σου.
7: Μπήκαμε λάθος. Θα μας μαλώσουνε.
8: Όχι καλέ. Εδώ είναι Μπίμπας, παιδί μου. Ένα είναι το όνομα στην πιάτσα.
9: Εμπορία ελαστικών. Βουλκανιζατέρ Μπίμπας. Ελαστικά παντός τύπου για όλα τα οχήματα. Μπαλώματα στο πλάι ελαστικών. Κρύο και ζεστό. Γιατί εμείς μπορούμε. Ακόμα, επισκευή ζαντών, ηλεκτροστατικές βαφές. Εμπορία ελαστικών Βουλκανιζατέρ Μπίμπας. Ασκληπιού 24, Λιγουριό. Τηλέφωνο 27530-22-108. Μπίμπας και εξεμπέρδεψες.
10: Και επειδή το αυτοκίνητό σας πρέπει να πηγαίνει ίσια και σωστά, νέα υπηρεσία ευθυγράμμισης αυτοκινήτων.
0: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

0: Δες την, πάλι κοπανάει στο μπαλκόνι.
1: Το χειροποιεί το χαλί.
0: Απαπα, του έβγαλε την ψυχή. Κολυγλιά της.
1: Καλέ,
0: γιατί σουτ στο κολυγλιά της Carpet δεν δίνουμε κάθε χρόνο τα χαλιά. Με τα καλύτερα βιολογικά προϊόντα τα καθαρίζουν και τα απολυμένουν, όσο ευαίσθητα και να είναι. Ακόμα και τα μεταξωτά, με τη μέθοδο ξηρού καθαρισμού.
1: Πλένουν και παπλώματα, κουβέρτες, ακόμα και σαλόνια.
2: Ταπιτοκαθαριστήριο Κολυγλιά της Carpet. Τρυπόλιος 34, Άργος. Τηλέφωνα 27510-68823 και 6944-251864.
3: Με δωρεάν παραλαβή παράδοση και φύλαξη στο χώρο μας.

0: 9.29. Ο πρώτος.
1: Ο ιστορικός αθλητικός όμιλος Παναυπλιακός Ηρακλής παρουσιάζει Μελίνα Ασλανίδου live. Η φωνή που συγχρονίστηκε με τον παλμό της καρδιάς μας έρχεται σε μια συγκλονιστική βραδιά κάτω από τα αστέρια. Μελίνα Ασλανίδου live. Την Τετάρτη 29 Ιουλίου στο Δάκνα Πλοίου. Μελίνα Ασλανίδου live. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση 17 ευρώ. Ταμείο 20 ευρώ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Φυσικά σημεία προπόλησης, Αλωτινό καφέ, Copy Point, Αμελή All Day Brands, Σκαλινό επαρχιακή οδός Λιγουριό, Paper Clip, Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Παναυπλιακός Ηρακλής.
2: Σε βλέπω σκεπτικό. Τι σε απασχολεί?
3: Το σπίτι. Η ταράτσα θέλει μόνωση, η όψη έχει φθορές και σκέφτομαι και μια ανακαίνιση, αλλά ποιο να εμπιστευτώ?
2: Την Building Construction Ηλίας Τσόκολας. Μονώσεις ταρατσών με αξιοπιστία. Θερμοπροσώψεις με υψηλή αισθητική. Ανακαινήσεις που αλλάζουν το χώρο σου. Ακόμα, υπηρεσίες αδιατάρακτης κοπής μπετών και ενισχύσεις στατικών κτηρίων για να κοιμάσαι ήσυχος.
3: Δηλαδή, από τα θεμέλια ως την ταράτσα.
2: Επιστήμη, τεχνογνωσία και στυλ όλα σε ένα.
4: Ηλίας Τσόκολας Building Construction. Ό,τι αξίζει έχει την υπογραφή του.
2: Επικοινωνήστε στο 699-39-51079.
5: Η μεγαλύτερη έκθεση βιβλίου της Πελοποννήσου επιστρέφει στο Ναύπλιο. Από τις 31 Ιουλίου έως 23 Αυγούστου, η πλατεία Ωνάση μετατρέπεται σε ένα μοναδικό χώρο συνάντησης για τους φίλους του βιβλίου. Δεκάδες εκδότες, χιλιάδες βιβλία για κάθε ηλικία και κάθε αναγνωστικό ενδιαφέρον. Επισκεφτείτε την έκθεση, γνωρίστε νέους τίτλους, αναζητήστε αγαπημένους συγγραφείς και απολαύστε τη μοναδική ατμόσφαιρα της μεγαλύτερης γιορτής του βιβλίου στην πόλη του Ναυπλίου. 31 Ιουλίου έως 23 Αυγούστου. Καθημερινά 7.30 το απόγευμα έως τις 12 το βράδυ. Πλατεία Ωνάση, Ναύπλιο. Συνδιοργάνωση Δήμος Ναυπλιαίων και Πανελλήνια Ομοσποδία Εκδοτών Βιβλιοχαρτοπολών. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
6: Παίρνεις κλειδιά. Βγαίνεις από το σπίτι και πας στο αυτοκίνητο. Καθαρό, γυαλισμένο, φουλαρισμένο και σήμερα. Από το πρατήριο υγρών καυσίμων BP Αντωνάκος Παναγιώτης. Πάντα με την καλύτερη εξυπηρέτηση, ποιότητα καυσίμου, πλύσιμο με ζεστό νερό, γυάλισμα φαναριών και βιολογικό καθάρισμα για το σαλόνι του αυτοκινήτου σου. Πρατήριο υγρών καυσίμων BP Αντωνάκος Παναγιώτης. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Δαλαμανάρα. Τηλέφωνο 2751-024-166. Το καλύτερο για το όχημά σου.
5: Είναι ωραίο να βρίσκεις αυτό ακριβώς που ψάχνεις στην καλύτερη ποιότητα και με την καλύτερη τιμή. Γέλα μας, διαθέτοντας τα πλέον επώνυμα και αξιόπιστα προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς, είμαστε σε θέση να παρέχουμε την πιο συμφέρουσα λύση για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
7: Γέλα μας. Ηλιακά συστήματα με την κορυφαία ποιότητα Μαλτέζος. Σύγχρονα συστήματα θέρμανσης, ψύξης, δροσισμού, κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, αντλίες θερμότητας, ενεργειακά τζάκια και σόμπες, λέβητες πετρελαίου, αερίου, ξύλου, πέλετ ή βιομάζας, συστήματα επεξεργασίας νερού, φίλτρα, αποσκληρυντές, υδραυλικά είδη, είδη υγιεινής.
5: Στη Μεγάλου Αλεξάνδρου και Αιγίου, στο Ναύπλιο. Για λαμάς. Για μας που θέλουμε το καλύτερο. Τηλέφωνο 2752-099-385.
8: Επειδή θέλουμε να νιώθετε σίγουροι και ασφαλείς με την επιλογή σας, σας παρέχουμε υψηλή καθαριότητα για μεγάλες απαιτήσεις με τα πιο σύγχρονα μέσα.
9: Τα πιτοκαθαριστήρια Elite. Σας εγγυόμαστε τον καλύτερο βιοκαθαρισμό χαλιών και μοκετών με την τεχνολογία Microsplitting, χωρίς χημικά κατάλοιπα. Ατομικό βιοκαθαρισμό και απολύμανση παπλωμάτων και κουβερτών, στρωμάτων, σαλονιών, με πιστοποίηση Alert Stop. Και όλα αυτά με παραλαβή παράδοση στο χώρο σας με δωρεάν φύλαξη στις εγκαταστάσεις μας.
8: Τα πιτοκαθαριστήρια Elite. Στη Δαλαμανάρα Άργους. Τηλέφωνο 2751-022-913.
9: Η ελίτ της καθαριότητας.
10: Το δεξί σας χέρι σε ό,τι δεν φτάνει το δικό σας. Για όλες τις δύσκολες δουλειές, για το σπίτι ή την επιχείρηση, η αποφρακτική Ναυπλίου είναι πάντα εδώ. Άμεση εξυπηρέτηση 24 ώρες το 24ωρο, όλα τα σύγχρονα μέσα για αποφράξεις παντός τύπου σε σπίτια και επιχειρήσεις. Γρήγορα, άμεσα, οικονομικά. Αποφρακτική Ναυπλίου. Τηλέφωνα 2752-021-729 και κινητό 6936-07-0708.
11: Αποφρακτική Ναυπλίου. Διαθέτουμε και κάμερες υψηλής τεχνολογίας για την ακριβή διάγνωση και αποκατάσταση προβλημάτων.
12: Επειδή ατυχίες συμβαίνουν, δεν χρειάζεται να ανησυχείς καθόλου. Γιατί? Γιατί υπάρχει ο Μπίσκος. Ένα όνομα στο χώρο του αυτοκινήτου που εγγυάται την απόλυτη τεχνική κατάρτιση και αξιοπιστία σε κάθε επισκευή του οχήματός σας. Μπίσκος Auto Repairs. Δίπλα σας με εξελιγμένο φανοποιείο βαφείο. Επισκευές γρίλων, κλειδαριών, γυάλισμα χρώματος και ξεθάμπομα φαναριών. Τοποθετήσεις αντιλιακών μεμβρανών. Εξουσιοδοτημένος συνεργάτης της Φίλης Glass για αντικατάσταση ή επισκευή κρυστάλλων του οχήματός σας. Μπίσκος Γρηγόρης. Επαγγελματικό αποτέλεσμα που ξεχωρίζει. Έκτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Έναντι Φραγκίστα. Τηλέφωνο 27510-26017.
13: Από σήμερα μόνο θα ατμίζω. Βρήκα το δάσκαλό μου.
14: Καπνομάνια. Το εξειδικευμένο κατάστημα για τον ατμιστή με μεγάλη γκάμα σε αναλώσιμα για να διαλέξεις αυτό που σου ταιριάζει εντός του καταστήματος. Καπνομάνια. Έξυπνες λύσεις σε ψαγμένα επιδόρων, καπνοθήκες, ταμπακέρες, τασάκια, ναργιλέδες, τσάντες και διακοσμητικά για το σπίτι και το γραφείο. Καπνομάνια. Στο Ναύπλιο, Ενδεκάτη. Απέναντι Παιδικής Χαράς. Τηλέφωνο 2752-029-497.
15: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολία.

0: καλέσουν στον πρώτο Star 929. Καλοκαίρι με επιτυχίες. Star 929.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: 9.29.
1: Αρέσει, είναι ο καλύτερος.
0: Ο πρώτος.
2: Γευστικές αποδράσεις στο Star 929.
3: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στην Επίδαυρο. Μπορεί στο άκουσμα της λέξης Επίδαυρος να έρχεται απευθείας στο μυαλό το αρχαίο θέατρο, ένα από τα μεγαλύτερα μνημεία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, όμως η γη του Ασκληπιού και δημοφιλής προορισμός είναι πολλά περισσότερα. Ανάμεσα από παλαιά και νέα Επίδαυρο θα βρεις υπέροχες παραλίες κάτω από τη σκιά κατά πράσινων πεύκων, ιδανικές για snorkeling, ενώ αν σου αρέσει η πεζοπορία μπορείς να εξερευνήσεις μονοπάτια ανάμεσα σε αρχαία ερήπια, πορτοκαλεώνες και ελαιώνες. Πίνασες! Εκτός από τις πολλές ταβέρνες που θα βρεις παραλιακά, υπάρχουν πολλά ταβερνάκια σε κοντινά χωριά με εξαιρετικής ποιότητας κρέατα και μεζέδες. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων Ελευθέρας Βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
0: Η ώρα είναι 4.
4: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
5: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
6: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα. Πέμπτη, 30 Ιουλίου, live στο Aqua Beach Bar, η Εύη Κουλκουβίνη. Aqua Beach Bar, live, με την Εύη Κουλκουβίνη, για μια live βραδιά, δίπλα στο κύμα.
7: Να μας χωρίσουν, δεν μπορούνε.
6: Μια χαρακτηριστική φωνή, με δυναμική σκηνική παρουσία και το πλούσιο ρεπερτόριο, θα μας ταξιδέψει με αγαπημένες επιτυχίες, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα. 5η 30 Ιουλίου, live στο Aqua Beach Bar, η Εύη Κουλκουβίνη, παραλία Μήλων. Τηλέφωνο κρατήσεων 6933-394849.
8: Όταν κάτι ξεκινά με μεράκι και ολοκληρώνεται με αγάπη, τότε δεν μπορεί παρά να γίνει η πιο ονειρεμένη σας επιλογή. Αυτό ακριβώς συμβαίνει με τα παραδοσιακά αρτοποιήματα Δαμνιού Κωστόπουλος. Η ιστορία μας άρχισε το 1978 και συνεχίζεται σήμερα στο Ναύπλιο με τα ίδια βασικά συστατικά, τα άγνα και ποιοτικά υλικά μας. Ψωμί με προζύμι, ζέα και ολικής, παραδοσιακές πίτες, γλυκά ταψιού και κάθε μέρα φρέσκο γαλακτομπούρεκο με κατσική σιωγάλα. Αυθεντικές συνταγές και καφές στον εξωτερικό μας χώρο και σε πακέτο. Παραδοσιακά αρτοποιήματα Κωστόπουλος, 25 Μαρτίου 38. Κωστόπουλος. Ιστορίες απόλαυσης.
9: Κάθε πιάτο είναι μια ευκαιρία για μια νέα ιστορία. Στο Κολέγκας, ο σεφ Νίκος Κουκέλης και η ομάδα του συνδυάζουν γεύσεις και συναισθήματα σε κάθε μπουκιά. Έλα κι εσύ και νιώσε σαν στο σπίτι σου. Κολέγκας Friendship Cuisine. Στην παλιά πόλη του Ναυπλίου, στα Οικοπούλου 32. Τηλέφωνο 27520-22-299. Κολέγκας, γιατί οι καλύτερες στιγμές μας έχουν πάντα γεύση.
10: Αφέσου στο απέραντο γαλάζιο. Εσύ και η θάλασσα. Εσύ και το River Coffee and Cocktail. Εκεί που ο καφές ρέει από το πρωί. Κοκτέιλς, μουσική, ξαπλώστρες, θάλασσα, ήλιος, βουτιές. Και πάρτι δίπλα στο κύμα συνθέτουν το πιο όμορφο καλοκαίρι. Beach Bar, River Coffee and Cocktail. Ακού το κύμα, ζήσε τη στιγμή. Παραλία Κηδερίου.
11: Για μένα, ας πούνε ό,τι θέλουν. Για τον καφέ μου, λίγα λόγια.
12: Blueberry Coffee, for coffee lovers.
13: Ο καλύτερος καφές της πόλης με τη συνοδεία λαχταριστών σνακ. Σφολιάτες, σαλάτες, μπαγκέτες, κουλούρια, ζαχαρωτά, μπάρες για να γίνει ακόμη καλύτερος.
12: Blueberry Coffee, καφές σαν εμπειρία. Ασκληπιού 18, Ναύπλιο. Διανομή 7 το πρωί με 7 το βράδυ στο 27520-23830.
14: Κάθεσαι, αγνατεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση, φρεσκομαγειρεμένη, Μυρωδάτη. Ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
15: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520-70-300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κταίο στο δρόμο σας.
16: Star 929.
17: Ο πρώτος στην Αργολίδα.

Τότε είσαι στον πρώτο. Star 929. Star 929. Βουτιά στις επιτυχίες.

αξίζει πραγματικά όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique. Άργους 6. Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520 24 324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.

στις 6.

0: επικοινωνείς με τον Star 929 άμεσα, γρήγορα και δωρεάν. Αποθήκευσε τον Viber αριθμό μας. 6988 929 929.
1: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλυείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
2: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
1: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαμπάτα.
3: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χοντρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
4: Το κύμα στα πόδια σου, το ηλιοβασίλεμα μπροστά σου και η μέρα δεν τελειώνει ποτέ. Seaside Beach Bar. Καφέ, κοκτέιλ, ποτό, φαγητό. Seaside Beach Bar. Δίπλα στο κύμα. All day, all summer. Seaside Beach Bar. Εδώ γράφονται οι διακοπές. Κάντια Ναυπλίου.
5: Αντώνιε, ξύπνα.
6: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα.
5: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
6: Πώς τολμά?
5: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
6: Αυτό είναι πρόκληση.
5: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
6: Τώρα έως μείον 40% στη Mediastrom. Mediastrom. Enjoy the Sleep Intelligence.
7: Mediastrom. Για την Αργολίδα, έπιπλο Art Line. Πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου.
8: Υπάρχει ένα μέρος όπου η λέξη ποιότητα έχει τη δική της γεύση και η λέξη ξεγνιασιά τη δική της πλατεία. Στο ένα σύνη, η οικογένεια έρχεται πρώτα. Εδώ τα παιδιά παίζουν με ασφάλεια στην πλατεία μας, όσο εσείς απολαμβάνετε το παραδοσιακό χειροποίητο σουβλάκι μας. Αφράτες πίτες, σάντουιτς, εκλεκτά ψητά της ώρας και αγνά υλικά που διαλέγουμε σαν να μαγειρεύαμε για το δικό μας σπίτι. Ένα σύνη, γιατί το καλό φαγητό θέλει την παρέα του και η οικογένεια θέλει το χώρο της. Ένα σύνη, η απόλαυση γίνεται στέκη στην κεντρική πλατεία Σύνης. Βρείτε μας σε Facebook, Instagram και TikTok. Ο ήλιος είναι μοναδικός. Τα μάτια σας είναι μοναδικά. Άρα, Ναυπλία Sunwear. Το εξειδικευμένο κατάστημα για γυαλιά ηλίου με την εγγύηση των οπτικών Μιχαλόπουλος. Ναυπλία Sunwear. Ολοκένουργιες συλλογές από τα μεγαλύτερα brands. Φακή κορυφαίας ποιότητας για φοβερό στυλ και απόλυτη προστασία. Ανακαλύψτε το. Ναυπλία Sunwear. Λεωφόρος Αμαλίας 8. Παλιά Πόλη. Ναύπλιο. Και κεντρικό κατάστημα Οπτικά Μιχαλόπουλος. Λεωφόρος Ασκληπιού 16. Ενδεκάτη. Για επώνυμα γυαλιά οράσεως και ηλίου, καθώς επίσης για φακούς επαφής και υγρά φακών επαφής. Εποφεληθείτε των προσφορών μας.
9: Νίκο! Νίκο καφέ! Νίκο πεινάω! Νίκο, τελείωσε το απορριπαντικό! Μόνο εμένα φωνάζουν! Από σήμερα, τέλος! Θέλεις κάτι? Φώναξε τσακ μπαμ!

0: τσακ μπαμ, έφτασε στην πόρτα σου. Και για τις βόλτες σου, πίνεις τις καφεδάρες σου εδώ και έχεις και άνετο πάρκινγκ. Market & Coffee, τσακ μπαμ. Χαριλάου Τρικούπη 9. Delivery 2752 181808.
1: Για την ευκολία σας, διαθέτουμε και διανομή εμφιαλωμένων νερών κατοίκων.
2: Η μεγαλύτερη έκθεση βιβλίου της Πελοποννήσου επιστρέφει στο Ναύπλιο. Από τις 31 Ιουλίου έως 23 Αυγούστου, η πλατεία Ωνάση μετατρέπεται σε ένα μοναδικό χώρο συνάντησης για τους φίλους του βιβλίου. Δεκάδες εκδότες, χιλιάδες βιβλία για κάθε ηλικία και κάθε αναγνωστικό ενδιαφέρον. Λογοτεχνία, ιστορία, παιδικά βιβλία, δοκίμια, ποιήση και πολλές ακόμη εκδόσεις που αξίζει να ανακαλύψετε. Επισκεφτείτε την έκθεση, γνωρίστε νέους τίτλους, ζητήστε αγαπημένους συγγραφείς και απολαύστε τη μοναδική ατμόσφαιρα της μεγαλύτερης γιορτής του βιβλίου στην πόλη του Ναυπλίου. 31 Ιουλίου έως 23 Αυγούστου. Καθημερινά 7.30 το απόγευμα έως τις 12 το βράδυ. Πλατεία Ωνάση, Ναύπλιο. Συνδιοργάνωση Δήμος Ναυπλιαίων και Πανελλήνια Ομοσποδία Εκδοτών Βιβλιοχαρτοπολών. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
3: Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House.
4: Το σπίτι των ονείρων σας, αλλά και ο επαγγελματικός σας χώρος, είναι γεγονός. Τσιπόκασα ΕΒΕ. Δύναμή μας είναι η ποιότητα, η ποικιλία, η αντοχή, η άνεση, η πολυτέλεια. Με μοναδικές προτάσεις από τους πιο γνωστούς οίκους στο χώρο μας. Για το μπάνιο, το δάπεδο, την κουζίνα, το έπιπλο, την κρεβατοκάμαρα και το γραφείο σας. Ό,τι έχετε ονειρευτεί με τη σφραγίδα
3: Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House.
4: Στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27 520 25 657.
5: Οι έξυπνες αγορές ξεκινούν εδώ. Σούπερ μάρκετ Φρουταγορά Γιώργος Λεβεντογιάννης, Μεσολογγίου 24, στο Ναύπλιο. Προϊόντα από τους καλύτερους παραγωγούς, άριστης ποιότητας, πάντα φρέσκα και διαλεκτά. Εδώ θα βρείτε φρέσκα φρούτα, λαχανικά, οπωροκυπευτικά, ζυμαρικά, τυροκομικά, παραδοσιακά προϊόντα, όσπρια, ροφήματα, ποτά, χυμούς και είδη προσωπικής φροντίδας, όλα ιδανικά και σε εξαιρετικές τιμές. Σούπερ μάρκετ Φρουταγορά Γιώργος Λεβεντογιάννης, Μεσολογγίου 24, στο Ναύπλιο. Η έξυπνη επιλογή.
6: Το ευχηθήκατε? Το κάναμε! Γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά.
7: Πατέτε το! Με φωνάζουνε Τζίνι!
6: Το Τζίνι! Ταχυμεταφορές, διεκπεραιώσεις τελειμάτων, αγορές, δημόσιες υπηρεσίες, γιατρούς, νοσοκομεία ή ό,τι άλλο φαντάζεστε. Καθημερινά, ταχυμεταφορές από Άργος και Ναύπλιο προς Αθήνα. Ταχυμεταφορές, το Τζίνι. Μας ζητήσατε περισσότερη εξυπηρέτηση και το κάναμε πράξη. Με καθημερινά δρομολόγια για Τρίπολη και επισκέψεις στο Νεοπή Τρίπολης κάθε Δευτέρα και Πέμπτη.
8: Ταχυμεταφορές παντός τύπου, το Τζίνι. Για τον φοιτητή, τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Το Τζίνι. Υπάρχει στα αλήθεια. Τσόκρι 76 στο Άργος. Βρείτε μας και στα social το Τζίνι. Τηλεφωνήστε μας στο 27 51 0 61 961 και 6955 60 6655. Πιάσε τη γεύση σου. Ίδια απόλαυση εδώ και 10 χρόνια. Αυτό είναι το Corner Cafe. Με την ίδια αξία, την ίδια ευγενική εξυπηρέτηση, την ίδια ποιότητα. Και με τιμές που θα λατρέψεις. Η απόλυτη επιλογή στον καφέ σου. Οι φρέσκες φωλιάτες στο πρωινό σου. Οι χειροποίητες μπαγκέτες στο διάλειμμά σου. Corner Cafe. Καρπατσέλη και νέου ρωινού στη Νέα Τήρινθα. Ανοιχτά 5.30 το πρωί με 9 το βράδυ και delivery 8 με 2 το μεσημέρι. Corner Cafe. Ο καλύτερος καφές σε περιμένει στη γωνία.
9: Star 929.

Σχολή Χειριστών Ταχυπλώων Σκαφών Καπράνος ΕΕ και η Ναυαγοσωστική Ακαδημία Πελοποννήσου σε προσκαλούν στην ομάδα τους. Γίνε ναυαγοσώστης και εξασφάλισε άμεση επαγγελματική αποκατάσταση με υψηλές αποδοχές. Αν η θάλασσα είναι το στοιχείο σου, γίνε χειριστής ταχυπλώου σκάφους. Μια θάλασσα ευκαιριών ανοίγεται μπροστά σου. Σχολή Χειριστών Ταχυπλώων Σκαφών Καπράνος ΕΕ και Ναυαγοσωστική Ακαδημία Πελοποννήσου ΝΑΠΕΛ. Βάλε πλώρη για την επιτυχία. Σπάρτης 16 Ναύπλιο. Τηλέφωνο 6974 868014 και στο www.napel.gr. Αποκτήσε τώρα δίπλωμα χειριστή ταχυπλώου μόνο με 240 ευρώ στη σχολή Καπράνος ΕΕ.

0: είστε παντού. Star 929. Κάνε ad.
1: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για ένα πραγματάκι και τελικά βγαίνεις με γεμάτο καρότσι και λύσεις για όλο το σπίτι? Ε, υπάρχει
2: Κίβο, ένα πολυκατάστημα τριών ορόφων που πραγματικά έχει τα πάντα. Από ανδρική και γυναικεία ένδυση μέχρι λευκά είδη και μικροέπιπλα για να ανανεώσεις κάθε γωνιά του σπιτιού σου. Για τους επαγγελματίες και τους μάστορες. Για τους λάτρεις της φύσης και της θάλασσας. Για το σπίτι και την καθαριότητα. Παιχνίδια και είδη γραφείου. Και φυσικά pet shop και αξεσουάρ για ποδήλατα και αυτοκίνητα. Πολυκατάστημα Κίβο. Με εύκολο και άνετο πάρκινγκ. Επιβραβεύουμε κάθε αγορά με δωροεπιταγή για την επόμενη. Στο πολυκατάστημα Κίβο, οι εκπτώσεις δεν είναι εποχιακές, είναι καθημερινές. Ανακαλύψτε κάθε μέρα επιλεγμένα είδη σε μοναδικές τιμές. Λεωφόρος Ασκληπιού 137, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23377. Κίβο, το πολυκατάστημα που, αν το σκεφτείς, το έχει.
3: Δες την, πάλι κοπανάει στο μπαλκόνι.
4: Το χειροποιεί το χαλί.
3: Απαπα, του έβγαλε την ψυχή.
4: Κολυγλιάτης!
3: Σστ, καλέ!
4: Γιατί σουτ? Στο Κολυγλιάτης Κάρπετ δεν δίνουμε κάθε χρόνο τα χαλιά. Με τα καλύτερα βιολογικά προϊόντα τα καθαρίζουν και τα απολυμμένουν, όσο ευαίσθητα και να είναι.
3: Ακόμα και τα μεταξωτά, με τη μέθοδο ξηρού καθαρισμού.
4: Πλένουν και παπλώματα, κουβέρτες, ακόμα και σαλόνια.
2: Ταπιτοκαθαριστήριο Κολυγλιάτης Κάρπετ. Τρυπόλεως 34, Άργος. Τηλέφωνα 27510-68823 και 6944-251864.
5: Με δωρεάν παραλαβή παράδοση και φύλαξη στο χώρο μας.

0: παρουσιάζει Μελίνα Ασλανίδου Live. Η φωνή που συγχρονίστηκε με τον παλμό της καρδιάς μας έρχεται σε μια συγκλονιστική βραδιά κάτω από τα αστέρια. Μελίνα Ασλανίδου Live.
1: Όλη τη ζωή μου δίνω σώμα και ψυχή.
0: Την Τετάρτη 29 Ιουλίου στο Δάκνα Πλοίου. Μελίνα Ασλανίδου Live. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση 17 ευρώ. Ταμείο 20 ευρώ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Φυσικά σημεία προπόλησης, Αλωτινό Καφέ, Copy Point, Αμελή All Day Brands, Σκαλινό Επαρχιακή Οδός Λιγουριό, Paper Clip, Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Παναυπλιακός Ηρακλής.
2: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρείων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
3: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23073.
4: Επειδή ατυχίες συμβαίνουν, δεν χρειάζεται να ανησυχείς καθόλου. Γιατί? Γιατί υπάρχει ο Μπίσκος. Ένα όνομα στο χώρο του αυτοκινήτου που εγγυάται την απόλυτη τεχνική κατάρτιση και αξιοπιστία σε κάθε επισκευή του οχήματός σας. Μπίσκος Auto Repairs. Δίπλα σας με εξελιγμένο φανοποιείο βαφείο. Επισκευές γρίλων, κλειδαριών, γυάλισμα χρώματος και ξεθάμπομα φαναριών. Τοποθετήσεις αντιλιακών μεμβρανών. Εξουσιοδοτημένος συνεργάτης της Φίλης Glass για αντικατάσταση ή επισκευή κρυστάλλων του οχήματός σας. Μπίσκος Γρηγόρης. Επαγγελματικό αποτέλεσμα που ξεχωρίζει. Έκτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, έναντι Φραγκίστα. Τηλέφωνο 27510-26017.
3: Κατασκευή, επισκευή, μόνωση, ανακαίνιση, χέμα. Οι επαγγελματίες μας επιλέγουν για την εξειδίκευση και την τεχνογνωσία μας. Οι ιδιώτες για τις άριστες τεχνικές γνώσεις και τις συμβουλές μας.
5: Εδώ και 40 χρόνια. Στην κατασκευή, επισκευή, μόνωση και ανακαίνιση, ένα είναι το όνομα. Χέμα. Αθανάσιος Γάμα Στεφανόπουλος και Σία ΕΕ.
3: Με άριστα προϊόντα σε
5: θερμομονωτικά,
3: ηχομονωτικά,
5: στεγανοτικά,
3: γυψοσανίδες,
5: σκεπές,
3: υδροροές,
5: ασφαλτόπανα,
3: ηχομονωτικά,
5: κόλλες,
3: χρώματα,
5: εργαλεία, εξαρτήματα με τοποθέτηση από έμπειρα συνεργεία. Πώληση, χονδρική λιανική σε ιδιώτες και σε επαγγελματίες.
3: Χέμα Αθανάσιος Γάμα Στεφανόπουλος και Σία ΕΕ. Συνεργασία με πάνω από 120 επώνυμες εταιρείες.
5: Ντουροστίκ,
3: Ιζωμάτ,
5: Μαπέι,
3: Συντέκνο,
5: Πένετρον,
3: Μαρμολάιν
5: και κορυφαία χρώματα Vitex.
3: Χέμα Αθανάσιος Γάμα Στεφανόπουλος και Σία ΕΕ.
5: Ο καλύτερος συνεργάτης στην κατασκευή, επισκευή, συντήρηση. Οδός Κορίνθου, είσοδος Γέφυρας στο Άργος. Τηλέφωνο 27510-24270.
6: Έχεις δρόμο μπροστά σου. Έχεις εμάς δίπλα σου. Κέντρο Ελαστικών Κοτίτσας. Επιλέξτε μέσα από μεγάλη γκάμα επώνυμων εταιριών Michelin, Cormoran, Continental, Klebben, BF Goodrich για μηχανές, αυτοκίνητα κάθε κυβισμού, επαγγελματικά και φορτηγά. Με προηγμένες υπηρεσίες ζυγοστάθμισης, άζωτο και επισκευή ζαντών.
7: Κέντρο Ελαστικών Κοτίτσας. Πιστοποιημένο κέντρο ελαστικών Michelin. Αγορές με πιστωτική κάρτα έως και 12 άτοκες δόσεις.
6: Κέντρο Ελαστικών Κοτίτσας. Δρέπανο Ναυπλίας. Τηλέφωνο 27520-92400.
8: Και, έμαθες κάτι?
9: Πα, έχει κλειστεί μέσα και δεν λέει να βγει.
8: Ένας τρόπος υπάρχει να το ξεκλειδώσουμε.
9: Ποιος?
8: Κλειδιά Ζαφύρης. Αν δεν μπορεί αυτός, δεν μπορεί κανείς.
10: Κλειδιά Ζαφύρης. Αλλαγές κλειδιών, ξεκλείδωμα κλειδαριών, κλειδωμένων οχημάτων και σπιτιών. Ο ειδικός για κάθε κλειδαριά. Ασκληπιού 38. Κλειδιά Ζαφύρης. Για επισκευή ή αντικατάσταση κλειδιού αυτοκινήτων ή μηχανής. Για επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Για επισκευή πλακέτας κλειδιών. Για αντικατάσταση μπαταρίας τηλεχειριστηρίου. Ασκληπιού 38. Κλειδιά Ζαφύρης. Άμεσα και οικονομικά. Σας περιμένουμε. Λεωφόρος Ασκληπιού 38, Ναύπλιο. Δίπλα στο Lidl. Τηλέφωνο 27520 25333 και 6972 33 94 61.
11: Δες αυτό τον καναπέ, υπέροχος! Τι ωραία να συνδυάζαμε και πολυθρόνες!
12: Για πολυθρόνες στο Astro Market, κοιτάξτε αριστερά!
11: Να δούμε και είδη διακόσμησης για το δωμάτιο!
12: Στο Astro Market βρείτε μοναδικά κάδρα, καθρέφτες και κεριά!
11: Και τι άλλο?
12: Πολλά! Ξεχωριστά έπιπλα, οικιακά, μικροσυσκευές! Για οικιακό και επαγγελματικό εξοπλισμό, αλλά και Airbnb!
13: Το ψάχνεις! Στο Astro Market το βρίσκεις! Για οικιακό και επαγγελματικό εξοπλισμό αλλά και Airbnb. Στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου με άνετο πάρκινγκ. Βρείτε μας και στο e-shop astromarketstore.gr.
14: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

0: θυμάμαι παλιά που άκουγα τον παππού μου να γυρίζει το απομεσήμερο από τα χωράφια με το αγροτικό του να μου γκρίζει στην ανηφόρα. Πάνε αυτές οι μέρες. Δεν θα ξανάρθουν ποτέ.
1: Α, τι να πω, να ζήσετε να το θυμάστε.
0: Όχι, παιδάκι, μια χαρά είναι ο παππούς μου. Απλά πήρε το ευρετικό Ford Ranger που πάει και με ρεύμα και δεν τον ακούμε πια.
2: Ο κόσμος άλλαξε. Το ίδιο και το pick-up σου. Νέο Ford Ranger Plug-in Hybrid. Με τη μεγαλύτερη υποδύναμη. Ηλεκτρική αυτονομία έως 50 χιλιόμετρα και μικρότερη κατανάλωση από ποτέ. Επισκεφτείτε το Ford.gr για να μάθετε περισσότερα.
3: Ανακαλύψτε το Ford Ranger και την υπόλοιπη γκάμα επαγγελματικών οχημάτων στην Ford Benedetti. Εκ

0: 929. Μόνο επιτυχίες. Για την Αργολίδα.
1: Εγώ και εσύ, μαύρος άσπρος. Εγώ και εσύ, κοντός τεράστιος. Εγώ και εσύ, κορίτσι αγόρι. Εγώ και εσύ, μικρός μεγάλος. Εγώ και εσύ, αυτός και άλλος. Εγώ και εσύ, χέρι με χέρι, καρδιά με καρδιά. Όλοι του κόσμου τα παιδιά ανοίγουν αγκαλιά και δίνουν φιλιά.
2: Ας διδαχτούμε από τα παιδιά που δεν δίνουν σημασία στο χρώμα, στην εμφάνιση και στο διαφορετικό που τους χωρίζει από τους άλλους, αλλά στο τι τους ενώνει, γιατί βλέπουν με την καρδιά τους.
3: Στο Διεπιστημονικό Κέντρο το Μονοπάτι, με αυτή τη ματιά βλέπουμε τη δυσκολία που κάνει το καθένα ξεχωριστό. Κέντρα Ειδικής Αγωγής το Μονοπάτι. Από την πρώιμη παιδική ηλικία ως τη γονικότητα.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
0: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

0: παίζουν στον πρώτο. Star 929.
1: Καλοκαίρι με επιτυχίες.
0: Star 929. Δυνάμωσε το.

Είναι η μουσική σου. Δεν χρειάζονται αφορμές για ένα πολύτιμο δώρο, μόνο αγάπη και Τζαρίμα Jewelry. Αυθεντικές προτάσεις κοσμημάτων. Δώρο, γάμος, βάπτιση και επισκευές κοσμημάτων και ρολογιών παντός τύπου. Τζαρίμα Jewelry. Απλά ξεχωρίζει. Μικράς Ασίας 26, Ναύπλιο.

0: Εσύ στο κέντρο του κόσμου. Το αυτοκίνητό σου στο δικό του κέντρο. Εδώ, Βασιλάκο Σέντερ. Εξουσιοδοτημένο κατάστημα ελαστικών Continental Uniroyal. Βασιλάκο Σέντερ. Όλες οι επώνυμες μάρκες ελαστικών, επιβατικών, μοτό και μεγάλων οχημάτων σε σούπερ τιμές. Παντός τύπου επισκευές ελαστικών, ζυγοστάθμιση και τμήμα επισκευής ζαντών. Βασιλάκο Σέντερ. 55 χρόνια είναι τιμή μας να προσφέρουμε ποιότητα σε κάθε εργασία μας. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Νέας Κίου. Κόμβος Περιφερειακού. Τηλέφωνο 2751067218.
1: Παιδιά, σωστά ακούω αυτό που θέλω.
2: Αχ, μου φτιάχνει τη διάθεση. Είναι απλά ο καλύτερος.
3: Στα 929. Μόνο επιτυχίες. Για την Αργολίδα.
4: Η ώρα

0: παρουσιάζει Μελίνα Ασλανίδου Live. Η φωνή που συγχρονίστηκε με τον παλμό της καρδιάς μας έρχεται σε μια συγκλονιστική βραδιά κάτω από τα αστέρια. Μελίνα Ασλανίδου Live. Την Τετάρτη 29 Ιουλίου στο Δάκνα Πλοίου. Μελίνα Ασλανίδου Live. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση 17 ευρώ. Ταμείο 20 ευρώ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Φυσικά σημεία προπόλησης, Αλωτινό Καφέ, Copy Point, Αμελή All Day Brands, Σκαλινό Επαρχιακή Οδός Λιγουριό, Paper Clip, Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Παναυπλιακός Ηρακλής.
1: Από το 1996, με εμπειρία και εξειδίκευση, καλύπτουμε τις ανάγκες σας σε κατασκευή, ανακαίνιση σπιτιού ή επαγγελματικού χώρου. Υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμός, οψιμούλης. Καινοτόμα προϊόντα, σχεδιασμένα με γνώμονα τη λειτουργικότητα, την αισθητική, αρτιότητα και την ποιότητα. Μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, οψιμούλης. Προσιτή πολυτέλεια. Showroom, Ινάχου 150, Άργος, τηλέφωνο 275. 26165. Βρείτε μας και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.opsimoulis.gr.
2: Ανέβα ψηλά για να δεις όλη την πόλη. Για να αφαιθείς με καφέ και παγωμένα κοκτέιλ. Να δώσεις γεύση στη μέρα σου με απολαυστικά πιάτα μεσογειακής κουζίνας. Ανέβα στο Σχέλο. Πιάσε τον παλμό της πόλης και ζήσε τις πιο όμορφες μέρες και νύχτες από ψηλά.
3: Εσύ ακόμη κάτω είσαι.
2: Σχέλο, Resto Cafe Bar.
3: Rooftop culture starts here.
2: Ναυπλίου Νέας Κύου 1 στο Ολυμπιακό Κολυμπητήριο.
4: Κάθε πιάτο είναι μια ευκαιρία
5: για μια νέα ιστορία.
4: Στο Κολέγκας, ο σεφ Νίκος Κουκέλης και η ομάδα του συνδυάζουν γεύσεις και συναισθήματα σε κάθε μπουκιά. Έλα κι εσύ και νιώσε σαν στο σπίτι σου. Κολέγκας Friendship Cuisine. Στην παλιά πόλη του Ναυπλίου, στα Οικοπούλου 32. Τηλέφωνο 27520-22-299.
5: Κολέγκας, γιατί οι καλύτερες στιγμές μας
4: έχουν πάντα γεύση.
6: Όταν κάτι ξεκινά με μεράκι και ολοκληρώνεται με αγάπη, τότε δεν μπορεί παρά να γίνει η πιο ονειρεμένη σας επιλογή. Αυτό ακριβώς συμβαίνει με τα παραδοσιακά αρτοποιήματα Δαμνιού Κωστόπουλος. Η ιστορία μας άρχισε το 1978 και συνεχίζεται σήμερα στο Ναύπλιο με τα ίδια βασικά συστατικά, τα άγνα και ποιοτικά υλικά μας. Ψωμί με προζύμι, ζέα και ολικής, παραδοσιακές πίτες, γλυκά ταψιού και κάθε μέρα φρέσκο γαλακτομπούρεκο με κατσική σιωγάλα. Αυθεντικές συνταγές και καφές στον εξωτερικό μας χώρο και σε πακέτο. Παραδοσιακά αρτοποιήματα Κωστόπουλος, 25 Μαρτίου 38. Κωστόπουλος. Ιστορίες απόλαυσης.
4: Υπάρχει ένα μέρος όπου η λέξη ποιότητα έχει τη δική της γεύση και η λέξη ξεγνιασιά τη δική της πλατεία. Στο ένα σύνη, η οικογένεια έρχεται πρώτα. Εδώ τα παιδιά παίζουν με ασφάλεια στην πλατεία μας, όσο εσείς απολαμβάνετε το παραδοσιακό χειροποίητο σουβλάκι μας. Αφράτες πίτες, σάντουιτς, εκλεκτά ψητά της ώρας και αγνά υλικά που διαλέγουμε σαν να μαγειρεύαμε για το δικό μας σπίτι. Ένα σύνη, γιατί το καλό φαγητό θέλει την παρέα του και η οικογένεια θέλει το χώρο της. Ένα σύνη, η απόλαυση γίνεται στέκι στην κεντρική πλατεία. Βρείτε μας σε Facebook, Instagram και TikTok.
7: Επειδή θέλουμε να νιώθετε σίγουροι και ασφαλείς με την επιλογή σας, σας παρέχουμε υψηλή καθαριότητα για μεγάλες απαιτήσεις με τα πιο σύγχρονα μέσα.
8: Τα πιτοκαθαριστήρια Elite. Σας εγγυόμαστε τον καλύτερο βιοκαθαρισμό χαλιών και μοκετών με την τεχνολογία Microsplitting, χωρίς χημικά κατάλοιπα. Ατομικό βιοκαθαρισμό και απολύμανση παπλωμάτων και κουβερτών, στρωμάτων, σαλονιών, με πιστοποίηση Alert Stop. Και όλα αυτά με παραλαβή παράδοση στο χώρο σας με δωρεάν φύλαξη στις εγκαταστάσεις μας.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια Elite. Στη Δαλαμανάρα Άργους. Τηλέφωνο 27510-22913.
8: Η Elite της καθαριότητας.
9: Η μεγαλύτερη έκθεση βιβλίου της Πελοποννήσου επιστρέφει στο Ναύπλιο. Από τις 31 Ιουλίου έως 23 Αυγούστου, η πλατεία Ωνάση μετατρέπεται σε ένα μοναδικό χώρο συνάντησης για τους φίλους του βιβλίου. Δεκάδες εκδότες, χιλιάδες βιβλία για κάθε ηλικία και κάθε αναγνωστικό ενδιαφέρον. Επισκεφτείτε την έκθεση, γνωρίστε νέους τίτλους, αναζητήστε αγαπημένους συγγραφείς και απολαύστε τη μοναδική ατμόσφαιρα της μεγαλύτερης γιορτής του βιβλίου στην πόλη του Ναυπλίου. 31 Ιουλίου έως 23 Αυγούστου. Καθημερινά 7:30 το απόγευμα έως τις 12 το βράδυ. Πλατεία Ωνάση, Ναύπλιο. Συνδιοργάνωση Δήμος Ναυπλιαίων και Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκδοτών Βιβλιοχαρτοπολών. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
10: Όταν πρόκειται για ηλεκτρικές λύσεις, η Sunfos τα έχει όλα. Με τη μεγαλύτερη γκάμα εξοπλισμού που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Από εγκαταστάσεις μέχρι αυτοματισμούς, μελέτες φωτισμού, φωτιστικά οικιακών και επαγγελματικών χώρων, αρχιτεκτονικός φωτισμός με ομάδα ειδικών για το καλύτερο αποτέλεσμα. Επίσης, θέρμανση δαπέδου και συνεγερμούς με κάμερα ασφαλείας για να διατηρείτε την ιδιοκτησία σας ασφαλή. Sunfos. Και για νέα σύνδεση με τα προγράμματα της Energy, τον κορυφαίο πάροχο ενέργειας στις χαμηλότερες τιμές. Sunfos, Ασκληπιού 43, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29809. Μην συμβιβάζεστε με λιγότερα. Επιλέξτε Sunfos για αξιόπιστες ηλεκτρικές λύσεις.
11: Πόσο σίγουροι είστε για αυτό που τρώτε? Ήρθε η ώρα να το ψάξετε λίγο. Ήρθε η ώρα για Fresh Meat. Fresh Meat Λαγουδάκης. Ολόφρεσκα κρέατα για το καθημερινό σας τραπέζι. Φέρνει το πιάτο σας την απόλαυση στην πιο προσιτή τιμή. Fresh Meat. Ποιότητα και οικονομία γίνονται ένα. Άργους 73, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-99403. Fresh Meat. Ώρα να μάθετε τι τρώτε.
12: Αν η απόλαυση σου δίνει νόημα, τότε τα μπέργκες του Queens αξίζουν να τα γευτείς. Να δοκιμάζεις, να ερωτευτείς. Γιατί κάθε δαγκονιά στο Queens είναι και μια ευκαιρία απόλαυσης.
13: You can't make everyone happy. You aren't the Queens Burger.
12: Queens. Taste the burger culture. Σε δύο σημεία. Σε Άργος και Ναύπλιο. Delivery Άργος. Νικηταρά 1 27511 00500. Ναύπλιο. Πολυζωήδου 3 27 52 110 838.
14: Παρασκευή 31 Ιουλίου στο Παναρίτι. Χαρά Βέρα. Γιώργος Βελισάρη.

0: Παρασκευή 31 Ιουλίου στο Παναρίτι. Χαρά Φέρα, Γιώργος Βελισάρης, Δημήτρης Λάλεζας, Κωνσταντίνα Καλασούντα, Κωνσταντίνος Βελισάρης. Στο κλαρίνο, Σταύρος Ιωαννίδης, Μάκης Μπέκος. Στο βιολί, Θανάσης Ρόκας. Στο μπουζούκι, ο Γιάννης Μπρούκλιν. Παρασκευή 31 Ιουλίου στο Παναρίτι. Τηλέφωνο για κρατήσεις 694-3260-112 και 694-1437-669. Είσοδος 5 ευρώ με φυλασσόμενο πάρκινγκ. Διοργάνωση Ατρόμητος Παναρητίου.
1: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολία.

0: κάτι αξίζει πραγματικά όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520 24 324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
1: Βέστην, πάλι κοπανάει στο μπαλκόνι.
2: Το χειροποιεί το χαλί.
1: Απαπα, του έβγαλε την ψυχή. Κολυγλιά της!
2: Καλέ!
1: Γιατί σουτ, στο κολυγλιά της Carpet δεν δίνουμε κάθε χρόνο τα χαλιά. Με τα καλύτερα βιολογικά προϊόντα τα καθαρίζουν και τα απολυμένουν, όσο ευαίσθητα και να είναι. Ακόμα και τα μεταξωτά, με τη μέθοδο ξηρού καθαρισμού.
2: Πλένουν και παπλώματα, κουβέρτες, ακόμα και σαλόνια.
3: Ταπιτοκαθαριστήριο Κολυγλιά της Carpet. Τρυπόλιος 34, Άργος. Τηλέφωνα 27510-68823 και 6944-251864.
4: Με δωρεάν παραλαβή παράδοση και φύλαξη στο χώρο μας.

0: Τον ακούω στο αυτοκίνητο, στη δουλειά. Παντού, παντού, παντού, παντού. Star 929. Μόνο επιτυχίες.
1: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρο Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
2: Θέλετε να ολοκληρώνετε τις υποθέσεις σας γρήγορα, αξιόπιστα και χωρίς άγχος? Επίλυσης Κοντός Group. Με συνέπεια, αξιοπιστία και σύγχρονη αντίληψη εξυπηρέτησης αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένες λύσεις σε ναυτιλιακές, διοικητικές και ψηφιακές υπηρεσίες. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα υποθέσεις πολιτών και επαγγελματιών. Παρέχουμε πλήρεις ναυτιλιακές και διοικητικές υπηρεσίες, υπηρεσίες Gov, έκδοση πιστοποιητικών, άδειες κυκλοφορίας, μεταβιβάσεις οχημάτων και μικρών σκαφών, φακέλους ΑΣΕΠ και λοιπών διαγωνισμών, υποθέσεις αλλοδαπών, μεταφράσεις και ρυθμίσεις οφειλών μέσω εξοδικαστικού μηχανισμού. Αξιόπιστες λύσεις χωρίς καθυστερήσεις.
3: Επίλυσης Κοντός Group. Παναγιώτης Κοντός, Μεγάλο Αλεξάνδρου 3, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 2752-309-76. Η υπόθεσή σας σε σωστά χέρια.
4: 5η 30 Ιουλίου, live στο Aqua Beach Bar, η Εύη Κουλκουβίνη. Aqua Beach Bar, live, με την Εύη Κουλκουβίνη, για μια live βραδιά, δίπλα στο κύμα.
5: Να μας χωρίσουν, δεν μπορούνε.
4: Μια χαρακτηριστική φωνή, με δυναμική σκηνική παρουσία και το πλούσιο ρεπερτόριο, θα μας ταξιδέψει με αγαπημένες επιτυχίες, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα. 5η 30 Ιουλίου, live στο Aqua Beach Bar, η Εύη Κουλκουβίνη, παραλία Μήλων. Τηλέφωνο κρατήσεων 6933-394849.
5: Βόκα με λεμόνι.
6: Από το 1841 προσφέρουμε το πλούτο της θάλασσας στο πιάτο σας. Σαβούρας. Οι σεφ σας καλούν στην ανοιχτή κουζίνα του για ένα μοναδικό ταξίδι θαλασσινών γεύσεων. Σαβούρας. Δημήτρης και Μανώλης Λαμπρόπουλος. Μπουμπουλίνας 79, Ναύπλιο. Τηλέφωνο κρατήσεων 27520-23704.
7: Μακιγιάζ, αλλάζεις. Μαλλιά, αλλάζεις. Χρώμα στα νύχια, αλλάζεις. Μόνο το Sombre Cosmetics δεν αλλάζεις. Το παράδεισο της ομορφιάς με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε είδη για τη δική σου περιποίηση. Ανακάλυψε προϊόντα styling, μακιγιάζ, ονειχοπλαστικής, είδη barber, βαφές μαλλιών και θεραπείες, αξεσουάρ και σεσουάρ. Κάνε τη φροντίδα της περιποίησής σου προσωπική υπόθεση. Sombre Cosmetics. Λεωφόρος Ασκληπιού 24, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-22223. Sombre Cosmetics.
8: Για μένα, ας πούνε ό,τι θέλουν.
9: Για τον καφέ μου, λίγα λόγια.
10: Blueberry Coffee. For coffee lovers.
11: Ο καλύτερος καφές της πόλης με τη συνοδεία λαχταριστών σνακ. Σφολιάτες, σαλάτες, μπαγκέτες, κουλούρια, ζαχαρωτά, μπαρές για να γίνει ακόμη καλύτερος.
10: Blueberry Coffee. Καφές σαν εμπειρία. Ασκληπιού 18, Ναύπλιο. Διανομή 7 το πρωί με 7 το βράδυ στο 27520-23830.
12: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα.

0: ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
1: Ρε παιδιά, πού θα πάμε για σουβλάκι?
2: Σοβαρά τώρα. Εδώ και 50 χρόνια η απάντηση είναι μία.
1: Α, ναι, τα σουβλάκια του Καδί.
3: Τα σουβλάκια του Καδί. Πάνω από 50 χρόνια σουβλάκι ποιότητας.
4: Πάνω από 50 χρόνια γεύσης.
3: Τα σουβλάκια του Καδί. Στους Μήλους Αργολίδας. Γωνιακό και με πίσω αυλή για να το απολαύσεις όπως πρέπει.
2: Τηλέφωνο 27510-42474.
3: Τα σουβλάκια του Καδί. Έχει γεύση μοναδική.
0: Στην Ακτή Μιαούλη, απέναντι από τον Μπούρτσι, από το 1969 δεν χρειάζεται συστάσεις. Κοντογιώργος Καφέ. Καφές, ποτό, κοκτέιλ, φαγητό με την καλύτερη θέα. Το σημείο αναφοράς του ναυπλίου. Κοντογιώργος All Day Καφέ. Το ναύπλιο στα πόδια σου.
5: Παιδιά, καφές τώρα, επήγει.
6: Όχι απλά καφές, Κάλτι καφές.
7: Όπα, wait, πήρες χειροποίητο τηγανόψωμο και πυροσκή?
6: Σοβαρά τώρα, δοκίμασες τη μιλόπιτα?
8: Τη μιλόπιτα φουρνού, επική.
7: Και οι σφολιάτες, άλλος πλανήτης.
6: Οκ, στάση εδώ, τελεία, Κάλτι.
9: Speciality Coffee, premium μπαγκέτες, προζυμένο ψωμί και γλυκές χειροποίητες δημιουργίες.
10: Θα κάνουμε μια στάση.
11: Καλντι, αρτοποιήματα σχίζα. Με 30 ετή εμπειρία στα αρτοποιήματα. Καλντι, 11η, κέντρο ναυπλίου. Delivery 27520-97666. Follow us on Instagram.
12: Το δεξί σας χέρι σε ό,τι δεν φτάνει το δικό σας. Για όλες τις δύσκολες δουλειές, για το σπίτι ή την επιχείρηση, η αποφρακτική ναυπλίου είναι πάντα εδώ. Άμεση εξυπηρέτηση 24 ώρες το 24ωρο, όλα τα σύγχρονα μέσα για αποφράξεις παντός τύπου σε σπίτια και επιχειρήσεις. Γρήγορα, άμεσα, οικονομικά. Αποφρακτική ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-21729 και κινητό 6936-07-0708.
13: Αποφρακτική ναυπλίου. Διαθέτουμε και κάμερες υψηλής τεχνολογίας για την ακριβή διάγνωση και αποκατάσταση προβλημάτων.
14: Επειδή ατυχίες συμβαίνουν, δεν χρειάζεται να ανησυχείς καθόλου. Γιατί? Γιατί υπάρχει ο Μπίσκος. Ένα όνομα στο χώρο του αυτοκινήτου που εγγυάται την απόλυτη τεχνική κατάρτιση και αξιοπιστία σε κάθε επισκευή του οχήματός σας. Μπίσκος Auto Repairs. Δίπλα σας με εξελιγμένο φανοποιείο βαφείο. Επισκευές γρίλων, κλειδαριών, γυάλισμα χρώματος και ξεθάμπομα φαναριών. Τοποθετήσεις αντιλιακών μεμβρανών. Εξουσιοδοτημένος συνεργάτης της Φίλης Glass για αντικατάσταση ή επισκευή κρυστάλλων του οχήματός σας. Μπίσκος Γρηγόρης. Επαγγελματικό αποτέλεσμα που ξεχωρίζει. Έκτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Έναντι φραγκίστα. Τηλέφωνο 27510-26017.
15: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναυπλίο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520-7030. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κταίο στο δρόμο σας.
16: Star 929.
17: Ο πρώτος στην Αργολίδα.

0: Ξέρεις, εκείνο το μέρος που πας για ένα πραγματάκι και τελικά βγαίνεις με γεμάτο καρότσι και λύσεις για όλο το σπίτι. Ε, υπάρχει Κίβο, ένα πολυκατάστημα τριών ορόφων που πραγματικά έχει τα πάντα. Από ανδρική και γυναικεία ένδυση μέχρι λευκά είδη και μικροέπιπλα για να ανανεώσεις κάθε γωνιά του σπιτιού σου. Για τους επαγγελματίες και τους μάστορες. Για τους λάτρεις της φύσης και της θάλασσας. Για το σπίτι και την καθαριότητα. Παιχνίδια και είδη γραφείου. Και φυσικά pet shop και αξεσουάρ για ποδήλατα και αυτοκίνητα. Πολυκατάστημα Κίβο. Με εύκολο και άνετο πάρκινγκ. Επιβραβεύουμε κάθε αγορά με δωροεπιταγή για την επόμενη. Στο πολυκατάστημα Κίβο, οι εκπτώσεις δεν είναι εποχιακές, είναι καθημερινές. Ανακαλύψτε κάθε μέρα επιλεγμένα είδη σε μοναδικές τιμές. Λεωφόρος Ασκληπιού 137, Άρη Ανακλείου. Τηλέφωνο 27520-23377. Κίβο, το πολυκατάστημα που, αν το σκεφτείς, το έχει.
1: Η αξία του, πολύτιμη. Οι λεπτομέρειες μοναδικές. Είναι το κόσμημα που επέλεξες από το κοσμηματοπολείο Τζαρίμας. Ασήμι χρυσός. Και για τη μοναδική στιγμή της ζωής σας, αφήστε σε εμάς τις πολύτιμες λεπτομέρειες μοναδικής πολυτέλειας μονόπετρα με γεμολογική πιστοποίηση γνησιότητας. Τζαρίμας Jewelry. Απλά ξεχωρίζει. Μικράς Ασίας 26, Ναύπλιο.

0: 929. Ο πρώτος. Εσύ στο κέντρο του κόσμου. Το αυτοκίνητό σου στο δικό του κέντρο. Εδώ, Βασιλάκο Σέντερ. Εξουσιοδοτημένο κατάστημα ελαστικών Continental Uniroyal. Βασιλάκο Σέντερ. Όλες οι επώνυμες μάρκες ελαστικών, επιβατικών, μοτό και μεγάλων οχημάτων σε σούπερ τιμές. Παντός τύπου επισκευές ελαστικών, ζυγοστάθμιση και τμήμα επισκευής αντών. Βασιλάκο Σέντερ. 55 χρόνια είναι τιμή μας να προσφέρουμε ποιότητα σε κάθε εργασία μας. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Νέας Κίου. Κόμβος Περιφερειακού. Τηλέφωνο 2751-067-218. Η Σχολή Χειριστών Ταχυπλώων Σκαφών Καπράνος ΕΕ και η Ναυαγοσωστική Ακαδημία Πελοποννήσου σε προσκαλούν στην ομάδα τους. Γίνε ναυαγοσώστης και εξασφάλισε άμεση επαγγελματική αποκατάσταση με υψηλές αποδοχές. Αν η θάλασσα είναι το στοιχείο σου, γίνε χειριστής ταχυπλώου σκάφους. Μια θάλασσα ευκαιριών ανοίγεται μπροστά σου. Σχολή Χειριστών Ταχυπλώων Σκαφών Καπράνος ΕΕ και Ναυαγοσωστική Ακαδημία Πελοποννήσου ΝΑΠΕΛ. Βάλε πλώρη για την επιτυχία. Σπάρτης 16 Ναύπλιο. Τηλέφωνο 6974-868014 και στο www.napel.gr. Αποκτήσε τώρα δίπλωμα χειριστή ταχυπλώου μόνο με 240 ευρώ στη Σχολή Καπράνος ΕΕ.
1: Έμεινε ένας.
2: Ναι, εγώ είμαι!
1: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
2: Νιώθω λίγο περίεργα!
1: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα. Επισκεφτείτε την Benteniti Auto Group, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ναύπλιο, 6ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ναυπλίου Άργους.
3: Η ώρα είναι 7.
4: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
5: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
1: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Ο ιστορικός αθλητικός όμιλος Παναυπλιακός Ηρακλής παρουσιάζει Μελίνα Ασλανίδου Live. Η φωνή που συγχρονίστηκε με τον παλμό της καρδιάς μας έρχεται σε μια συγκλονιστική βραδιά κάτω από τα αστέρια. Μελίνα Ασλανίδου Live. Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, στο Δάκνα Πλοίου. Μελίνα Ασλανίδου Live. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση 17 ευρώ. Ταμείο 20 ευρώ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Φυσικά σημεία προπόλησης, Αλωτινό Καφέ, Copy Point, Αμελή All Day Brands, Σκαλινό Επαρχιακή Οδός Λιγουριό, Paper Clip, Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Παναυπλιακός Ηρακλής.
7: Η μεγαλύτερη έκθεση βιβλίου της Πελοποννήσου επιστρέφει στο Ναύπλιο. Από τις 31 Ιουλίου έως 23 Αυγούστου, η πλατεία Ωνάση μετατρέπεται σε ένα μοναδικό χώρο συνάντησης για τους φίλους του βιβλίου. Δεκάδες εκδότες, χιλιάδες βιβλία για κάθε ηλικία και κάθε αναγνωστικό ενδιαφέρον. Λογοτεχνία, ιστορία, παιδικά βιβλία, δοκίμια, ποιήση και πολλές ακόμη εκδόσεις που αξίζει να ανακαλύψετε. Επισκεφτείτε την έκθεση, γνωρίστε νέους τίτλους, ζητήστε αγαπημένους συγγραφείς και απολαύστε τη μοναδική ατμόσφαιρα της μεγαλύτερης γιορτής του βιβλίου στην πόλη του Ναυπλίου. 31 Ιουλίου έως 23 Αυγούστου. Καθημερινά 7.30 το απόγευμα έως τις 12 το βράδυ. Πλατεία Ωνάση, Ναύπλιο. Συνδιοργάνωση Δήμος Ναυπλιαίων και Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκδοτών Βιβλιοχαρτοπολών. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
8: Σκέψου τώρα να υπήρχε ένα ταβερνάκι δίπλα στη θάλασσα. Να απολάμβανες πρώτα το καφεδάκι σου και μετά να παραγγέλνεις τα ψάρια σου και τα κρεατικά σου. Και να τσουγκρίζεις το ουζάκι με την παρέα σου. Και να ακούς το κύμα. Να βουτάς μέσα του. Δεν είναι όνειρο. είναι η Ταβέρνα Καφέ το Γεφυράκι στην Πλάκα Δρεπάνου. Από τις 10 το πρωί για το καφεδάκι σου και από τις 12 το μεσημέρι η κουζίνα είναι στη διάθεσή σου. Κάθε μέρα αναλαμβάνουμε γάμους και βαφτίσεις. Ταβέρνα Καφέ το Γεφυράκι, Καλιάνος Ιωάννης. Με ζηλευτή σκιά και άνετο πάρκινγκ χωρίς ταλαιπωρία. 2752-092-372. Ταβέρνα Καφέ το Γεφυράκι. Πού αλλού?
9: Γεφυράκι, κάθε Τρίτη με ζωντανή μουσική.
10: Από σήμερα μόνο θα ατμίζω. Βρήκα το δάσκαλό μου.
11: Καπνομάνια. Το εξειδικευμένο κατάστημα για τον ατμιστή με μεγάλη γκάμα σε αναλώσιμα για να διαλέξεις αυτό που σου ταιριάζει εντός του καταστήματος. Καπνομάνια. Έξυπνες λύσεις σε ψαγμένα επιδόρων, καπνοθήκες, ταμπακέρες, τασάκια, ναργιλέδες, τσάντες και διακοσμητικά για το σπίτι και το γραφείο. Καπνομάνια. Στο Ναύπλιο, Ενδεκάτη. Απέναντι Παιδικής Χαράς. Τηλέφωνο 2752-029-497.
12: Αφέσου στο απέραντο γαλάζιο. Εσύ και η θάλασσα. Εσύ και το River Coffee and Cocktail. Εκεί που ο καφές ρέει από το πρωί. Κοκτέιλς, μουσική, ξαπλώστρες, θάλασσα, ήλιος, βουτιές. Και πάρτι δίπλα στο κύμα συνθέτουν το πιο όμορφο καλοκαίρι. Beach Bar River Coffee and Cocktail. Ακού το κύμα, ζήσε τη στιγμή. Παραλία Κηδερίου.
13: Δες αυτό τον καναπέ, υπέροχος. Τι ωραία να συνδυάζαμε και πολυθρόνες.
14: Για πολυθρόνες στο Astro Market, κοιτάξτε αριστερά.
13: Να δούμε και είδη διακόσμησης για το δωμάτιο.
14: Στο Astro Market βρείτε μοναδικά κάδρα, καθρέφτες και κεριά.
13: Και τι άλλο?
14: Πολλά. Ξεχωριστά έπιπλα, οικιακά, μικροσυσκευές. Για οικιακό και επαγγελματικό εξοπλισμό, αλλά και Airbnb.
15: Το ψάχνεις. Στο Astro Market το βρίσκεις. Για οικιακό και επαγγελματικό εξοπλισμό αλλά και Airbnb. Στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου με άνετο πάρκινγκ. Βρείτε μας και στο e-shop astromarketstore.gr.
16: Κατασκευή, επισκευή, μόνωση, ανακαίνιση, κέμα. Οι επαγγελματίες μας επιλέγουν για την εξειδίκευση και την τεχνογνωσία μας. Οι ιδιώτες για τις άριστες τεχνικές γνώσεις και τις συμβουλές μας.
17: Εδώ και 40 χρόνια, στην κατασκευή, επισκευή, μόνωση και ανακαίνιση, ένα είναι το όνομα. Κέμα. Αθανάσιος Γάμα Στεφανόπουλος και ΣΥΑ ΕΕ.
18: Με άριστα προϊόντα σε
17: θερμομονωτικά,
18: ηχομονωτικά,
17: στεγανοτικά,
18: γυψοσανίδες,
17: σκεπές,
18: υδρορροές,
17: ασφαλτόπανα,
18: ηχομονωτικά,
17: κόλλες,
18: χρώματα,
17: εργαλεία, εξαρτήματα με τοποθέτηση από έμπειρα συνεργεία. Πώληση, χονδρική λιανική σε ιδιώτες και σε επαγγελματίες.
18: Κέμα Αθανάσιος Γάμα Στεφανόπουλος και ΣΥΑ ΕΕ. Συνεργασία με πάνω από 120 επώνυμες εταιρείες.
17: Ντουροστίκ,
18: Ιζομάτ,
17: Μαπέι,
18: Συντέκνο,
17: Πένετρον,
18: Μαρμολάιν
17: και κορυφαία χρώματα Vitex.
18: Κέμα Αθανάσιος Γάμα Στεφανόπουλος και ΣΥΑ ΕΕ.
17: Ο καλύτερος συνεργάτης στην κατασκευή, επισκευή, συντήρηση. Οδός Κορίνθου, είσοδος Γέφυρας στο Άργος. Τηλέφωνο 2751-024-270.
19: Όταν πρόκειται για ηλεκτρικές λύσεις, η Σάνφος τα έχει όλα. Με τη μεγαλύτερη γκάμα εξοπλισμού που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Από εγκαταστάσεις μέχρι αυτοματισμούς, μελέτες φωτισμού, φωτιστικά οικιακών και επαγγελματικών χώρων, αρχιτεκτονικός φωτισμός με ομάδα ειδικών για το καλύτερο αποτέλεσμα. Επίσης θέρμανση δαπέδου και συνεγερμούς με κάμερα ασφαλείας για να διατηρείτε την ιδιοκτησία σας ασφαλή. Σάνφος. Και για νέα σύνδεση με τα προγράμματα της Energy, τον κορυφαίο πάροχο ενέργειας στις χαμηλότερες. Σάνφος, Ασκληπιού 43, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29809. Μην συμβιβάζεστε με λιγότερα. Επιλέξτε Σάνφος για αξιόπιστες ηλεκτρικές λύσεις.
20: Ο ήλιος είναι μοναδικός. Τα μάτια σας είναι μοναδικά. Άρα, Ναυπλία Sunwear. Το εξειδικευμένο κατάστημα για γυαλιά ηλίου με την εγγύηση των οπτικών Μιχαλόπουλος. Ναυπλία Sunwear. Ολοκένουργιες συλλογές από τα μεγαλύτερα brands. Φακή κορυφαίας ποιότητας για φοβερό στυλ και απόλυτη προστασία. Ανακαλύψτε το. Ναυπλία Sunwear. Λεωφόρος Αμαλίας 8. Παλιά Πόλη. Ναύπλιο. Και κεντρικό κατάστημα Οπτικά Μιχαλόπουλος. Λεωφόρος Ασκληπιού 16. Ενδεκάτη. Για επώνυμα γυαλιά οράσεως και ηλίου, καθώς επίσης για φακούς επαφής και υγρά φακών επαφής. Εποφεληθείτε των προσφορών μας.
21: Star 929.

0: φέρε. Είσαι στον πρώτο. Star 929.
1: Καλοκαίρι με επιτυχίες.

0: 9.29.
1: Αρέσει, είναι ο καλύτερος.
0: Ο πρώτος.
2: Το κύμα στα πόδια σου, το ηλιοβασίλεμα μπροστά σου και η μέρα δεν τελειώνει ποτέ. Seaside Beach Bar. Καφέ, κοκτέιλ, ποτό, φαγητό. Seaside Beach Bar. Δίπλα στο κύμα. All day, all summer. Seaside Beach Bar. Εδώ γράφονται οι διακοπές. Κάντια ναυπλίου.
3: Αντώνιε, ξύπνα.
4: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα?
3: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
4: Πώς τολμά?
3: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
4: Αυτό είναι πρόκληση.
3: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
4: Τώρα έως μείον 40% στη Mediastrom. Mediastrom. Enjoy the Sleep Intelligence.
5: Mediastrom. Για την Αργολίδα, έπιπλο Art Line. Πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυτίου.
6: Σε βλέπω σκεπτικό. Τι σε απασχολεί?
7: Το σπίτι. Η ταράτσα θέλει μόνωση, η όψη έχει φθορές και σκέφτομαι και μια ανακαίνιση, αλλά ποιο να εμπιστευτώ?
6: Την Building Construction Ηλίας Τσόκολας. Μονώσεις ταρατσών με αξιοπιστία. Θερμοπροσώψεις με υψηλή αισθητική. Ανακαινήσεις που αλλάζουν το χώρο σου. Ακόμα, υπηρεσίες αδιατάραχτης κοπής μπετών και ενισχύσεις στατικών κτηρίων για να κοιμάσαι ήσυχος.
7: Δηλαδή, από τα θεμέλια ως την ταράτσα.
6: Επιστήμη, τεχνογνωσία και στυλ όλα σε ένα.
8: Ηλίας Τσόκολας Building Construction. Ό,τι αξίζει έχει την υπογραφή του.
6: Επικοινωνήστε στο 699-39-51079.
9: Παίρνεις κλειδιά. Βγαίνεις από το σπίτι και πας στο αυτοκίνητο. Καθαρό, γυαλισμένο, φουλαρισμένο και σήμερα. Από το πρατήριο υγρών καυσίμων BP, Αντωνάκος Παναγιώτης. Πάντα με την καλύτερη εξυπηρέτηση, ποιότητα καυσίμου, πλύσιμο με ζεστό νερό, γυάλισμα φαναριών και βιολογικό καθάρισμα για το σαλόνι του αυτοκινήτου σου. Πρατήριο υγρών καυσίμων BP Αντωνάκος Παναγιώτης. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Δαλαμανάρα. Τηλέφωνο 27510-24-166. Το καλύτερο για το όχημά σου.
10: Πιάσε τη γεύση σου. Ίδια απόλαυση εδώ και 10 χρόνια. Αυτό είναι το Corner Café. Με την ίδια αξία, την ίδια ευγενική εξυπηρέτηση, την ίδια ποιότητα. Και με τιμές που θα λατρέψεις. Η απόλυτη επιλογή στον καφέ σου. Οι φρέσκες φωλιάτες στο πρωινό σου. Οι χειροποίητες μπαγκέτες στο διάλειμμα σου. Corner Café. Καρπατσέλη και νέου ρωινού στη Νέα Τήρινθα. Ανοιχτά 5.30 το πρωί με 9 το βράδυ και delivery 8 με 2 το μεσημέρι. Corner Café. Ο καλύτερος καφές σε περιμένει στη γωνία.
11: Νίκο! Νίκο καφέ! Νίκο πεινάω! Νίκο, τελείωσε το απορριπαντικό! Μόνο εμένα φωνάζουν! Από σήμερα, τέλος! Θέλεις κάτι? Φώναξε τσακ μπαμ!

και τσακ μπαμ, έφτασε στην πόρτα σου. Και για τις βόλτες σου, πίνεις τις καφεδάρες σου εδώ και έχεις και άνετο πάρκινγκ. Market & Coffee τσακ μπαμ. Χαριλάου Τρικούπη 9. Delivery 2752 181808. Για την ευκολία σας, διαθέτουμε και διανομή εμφιαλωμένων νερών κατοίκων. Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

0: 929. Star 929.
1: Ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες.
0: Και το καλοκαίρι. Καλοκαίρι.
2: Οι απαιτήσεις σας αυξάνονται συνεχώς. Οι επιθυμίες σας δεν πρέπει να έχουν όρια. Γι' αυτό, για κουμίσα δισό, πλακάκια και είδη υγιεινής από τις κορυφαίες εταιρείες του χώρου. Air Condition, συστήματα θέρμανσης και ηλιακά. Ετοιμοπαράδοτα προϊόντα, αλλά και ειδικές κατασκευές που προσαρμόζονται στο χώρο σας. Για κουμίσα δισό, υπεύθυνα, αξιόπιστα, με άμεση παράδοση και τοποθέτηση. Και όλα αυτά στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για κουμίσα δισό, στη Νέα Κύο. Τηλέφωνο 27510 51 586. Υπέρ καλύπτει τις απαιτήσεις σας.
3: Βέστην, πάλι κοπανάει στο μπαλκόνι.
4: Το χειροποιεί το χαλί.
3: Απαπα, του έβγαλε την ψυχή. Κολυγλιά της.
4: Καλέ.
3: Γιατί σουτ, στο κολυγλιά της Carpet δεν δίνουμε κάθε χρόνο τα χαλιά. Με τα καλύτερα βιολογικά προϊόντα τα καθαρίζουν και τα απολυμένουν, όσο ευαίσθητα και να είναι. Ακόμα και τα μεταξωτά, με τη μέθοδο ξηρού καθαρισμού.
4: Πλένουν και παπλώματα, κουβέρτες, ακόμα και σαλόνια.
2: Ταπιτοκαθαριστήριο Κολυγλιά της Carpet. Τρυπόλιος 34, Άργος. Τηλέφωνα 27510 68823 και 6944 25 18 64.
5: Με δωρεάν παραλαβή παράδοση και φύλαξη στο χώρο μας.

0: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για ένα πραγματάκι και τελικά βγαίνεις με γεμάτο καρότσι και λύσεις για όλο το σπίτι? Ε, υπάρχει
1: Κίβο, ένα πολυκατάστημα τριών ορόφων που πραγματικά έχει τα πάντα. Από ανδρική και γυναικεία ένδυση μέχρι λευκά είδη και μικροέπιπλα για να ανανεώσεις κάθε γωνιά του σπιτιού σου. Για τους επαγγελματίες και τους μάστορες. Για τους λάτρεις της φύσης και της θάλασσας. Για το σπίτι και την καθαριότητα. Παιχνίδια και είδη γραφείου. Και φυσικά pet shop και αξεσουάρ για ποδήλατα και αυτοκίνητα. Πολυκατάστημα Κίβο. Με εύκολο και άνετο πάρκινγκ. Επιβραβεύουμε κάθε αγορά με δωροεπιταγή για την επόμενη. Στο πολυκατάστημα Κίβο οι εκπτώσεις δεν είναι εποχιακές, είναι καθημερινές. Ανακαλύψτε κάθε μέρα επιλεγμένα είδη σε μοναδικές τιμές. Λεωφόρος Ασκληπιού 137, Άρη Ανακλείου. Τηλέφωνο 27520-23377. Κίβο, το πολυκατάστημα που, αν το σκεφτείς, το έχει.
2: Τώρα. Επικοινωνείς με τον Star 929 άμεσα, γρήγορα και δωρεάν. Αποθήκευσε τον Viber αριθμό μας. 6988-929-929.
3: Εγώ και εσύ, μαύρος άσπρος. Εγώ και εσύ, κοντός τεράστιος. Εγώ και εσύ, κορίτσι αγόρι. Εγώ και εσύ, μικρός μεγάλος. Εγώ και εσύ, αυτός και άλλος. Εγώ και εσύ, χέρι με χέρι, καρδιά με καρδιά. Όλοι του κόσμου τα παιδιά ανοίγουν αγκαλιά και δίνουν φιλιά.
2: Ας διδαχτούμε από τα παιδιά που δεν δίνουν σημασία στο χρώμα, στην εμφάνιση και στο διαφορετικό που τους χωρίζει από τους άλλους, αλλά στο τι τους ενώνει. Γιατί βλέπουν με την καρδιά τους.
4: Στο Διεπιστημονικό Κέντρο το Μονοπάτι, με αυτή τη ματιά βλέπουμε τη δυσκολία που κάνει το καθένα ξεχωριστό. Κέντρα Ειδικής Αγωγής το Μονοπάτι. Από την πρώιμη παιδική ηλικία ως τη γονικότητα.
5: Η ώρα είναι 8.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο θρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Ο ιστορικός αθλητικός όμιλος Παναυπλιακός Ηρακλής παρουσιάζει Μελίνα Ασλανίδου live. Η φωνή που συγχρονίστηκε με τον παλμό της καρδιάς μας έρχεται σε μια συγκλονιστική βραδιά κάτω από τα αστέρια. Μελίνα Ασλανίδου live. Την Τετάρτη 29 Ιουλίου στο Δάκνα Πλοίου. Μελίνα Ασλανίδου live. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση 17 ευρώ. Ταμείο 20 ευρώ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Φυσικά σημεία προπόλησης: Αλωτινό καφέ, Copy Point, Αμιλή All Day Brands, Σκαλινό επαρχιακή οδός Λιγουριό, Paper Clip, Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Παναυπλιακός Ηρακλής.
9: Αχ, φοιτητική ζωή! Επιτέλους μόνο στο σπίτι!
10: Ένα σπίτι όλο δικό μου! Με έπιπλα και διακοσμητικά που επέλεξα εγώ! Και όλα home design!
2: Για να κάνεις φοιτητική ζωάρα, επέλεξε κρεβάτια, γραφεία, βιβλιοθήκες, καναπέδες, καρέκλες γραφείου και ό,τι άλλο χρειάζεται το δικό σου σπίτι σε απίστευτες τιμές, άτοκες δόσεις και μεταφορά, συναρμολόγηση στο χώρο σας. Δείτε όλα τα έπιπλα από κοντά στο Home Design, 3ο χιλιόμετρο, Άργους Ναυπλίου, Δαλαμανάρα.
11: Home Design, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα ειδών σπιτιού, για να τα βρεις και να τα πάρεις όλα.
2: Φοιτητής ή μαθητής. Home Design.
12: Υπάρχει ένα μέρος όπου η λέξη ποιότητα έχει τη δική της γεύση και η λέξη ξεγνιασιά τη δική της πλατεία. Στο ένα σύνη, η οικογένεια έρχεται πρώτα. Εδώ τα παιδιά παίζουν με ασφάλεια στην πλατεία μας, όσο εσείς απολαμβάνετε το παραδοσιακό χειροποίητο σουβλάκι μας. Αφράτες πίτες, σάντουιτς, εκλεκτά ψητά της ώρας και αγνά υλικά που διαλέγουμε σαν να μαγειρεύαμε για το δικό μας σπίτι. Ένα σύνη, γιατί το καλό φαγητό θέλει την παρέα του και η οικογένεια θέλει το χώρο της. Ένα σύνη, η απόλαυση γίνεται στέκη στην κεντρική πλατεία Σύνης. Βρείτε μας σε Facebook, Instagram και TikTok.
13: Επειδή θέλουμε να νιώθετε σίγουροι και ασφαλείς με την επιλογή σας, σας παρέχουμε υψηλή καθαριότητα για μεγάλες απαιτήσεις με τα πιο σύγχρονα μέσα.
14: Τα πιτοκαθαριστήρια Elite. Σας εγγυόμαστε τον καλύτερο βιοκαθαρισμό χαλιών και μοκετών με την τεχνολογία Microsplitting, χωρίς χημικά κατάλοιπα. Ατομικό βιοκαθαρισμό και απολύμανση παπλωμάτων και κουβερτών, στρωμάτων, σαλονιών με πιστοποίηση Alert Stop. Και όλα αυτά με παραλαβή παράδοση στο χώρο σας με δωρεάν φύλαξη στις εγκαταστάσεις μας.
13: Τα πιτοκαθαριστήρια Elite. Στη Δαλαμανάρα Άργους. Τηλέφωνο 2751-0-22-913.
14: Η Elite της καθαριότητας.
15: Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Έχετε ιδέες για το μπάνιο, τα πλακάκια, τα είδη υγιεινής και θέλετε να τις εφαρμόσετε στο καινούριο σας σπίτι ή απλά να ανακαινήσετε το παλιό? Έχουμε μια μεγάλη γκάμα από πλακάκια και είδη υγιεινής επιλεγμένα από τους μεγαλύτερους διεθνείς οίκους αλλά και τους ειδικούς που θα κάνουν το όνειρό σας πραγματικότητα. Συνδυάζουμε την καλύτερη ποιότητα με την πιο προσιτή τιμή με αποδείξεις. Μεταφορά, παράδοση, τεχνική υποστήριξη εντελώς δωρεάν. Επίσης, διαθέτουμε ηλιακούς θερμοσύφωνες, οικιακό και επαγγελματικό εξοπλισμό. Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Πλακάκια ήδη υγιεινής εξοπλισμός. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520, 25657 και 26164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.
16: Ό,τι κι αν οδηγείς, ό,τι κι αν κινείται, ένα όνομα είναι η απάντηση. DGR Lubricants Δαγρές. Εξειδικευμένα λιπαντικά για αυτοκίνητα, σκάφη, φορτηγά, βαρέα οχήματα, ακόμα και βιομηχανικές ή ναυτιλιακές εφαρμογές. Και φυσικά, ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτων, φίλτρα, μπαταρίες, αξεσουάρ, αναλώσιμα, πάντα με αξιοπιστία και τεχνική υποστήριξη. DGR Δαγρές. Το δικό σου συνεργείο ξέρει που θα απευθυνθεί. Εσύ, DGR Lubricants Δαγρές. Επίσημος εισαγωγέας Αμινόλ Lubricants για την Ελλάδα. Επίσημος αντιπρόσωπος Πετρώνας Lubricants. Πώληση, χονδρική λιανική και με δωρεάν διανομή. Τρίτο χιλιόμετρο ναυπλίου επιδαύρου. Κόμβος Αγίας Ελεούσας, ναύπλιο. Τηλέφωνο 2752-0-91-117.
17: Η καθημερινή απάντηση στο τι να μαγειρέψω σήμερα βρίσκεται στο κρεομάρκετ ναυπλίου. Ποιοτικά, γευστικά και ελληνικά. Κρεομάρκετ ναυπλίου. Γνωρίζει καλά αυτό που κάνει. Προσφέρει ποιότητα, εξυπηρέτηση, ποικιλία γευστικών κρεατοσκευασμάτων και σε αποκλειστικότητα τα γνωστά χοιρινά επιδαύρου. Κρεομάρκετ Ναυπλίου. Ασκληπιού 43, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-27427. Πώληση χοντρική λιανική. Εμπιστοσύνη στον τόπο σου.
18: Και δεύτερο κατάστημα Κρεομάρκετ στο Λιγουριό. Ασκληπιού 52.
19: Η μεγαλύτερη έκθεση βιβλίου της Πελοποννήσου επιστρέφει στο Ναύπλιο. Από τις 31 Ιουλίου έως 23 Αυγούστου, η πλατεία Ωνάση μετατρέπεται σε ένα μοναδικό χώρο συνάντησης για τους φίλους του βιβλίου. Δεκάδες εκδότες, χιλιάδες βιβλία για κάθε ηλικία και κάθε αναγνωστικό ενδιαφέρον. Επισκεφτείτε την έκθεση, γνωρίστε νέους τίτλους, αναζητήστε αγαπημένους συγγραφείς και απολαύστε τη μοναδική ατμόσφαιρα της μεγαλύτερης γιορτής του βιβλίου στην πόλη του Ναυπλίου. 31 Ιουλίου έως 23 Αυγούστου. Καθημερινά 7.30 το απόγευμα έως τις 12 το βράδυ. Πλατεία Ωνάση, Ναύπλιο. Συνδιοργάνωση Δήμος Ναυπλιαίων και Πανελλήνια Ομοσποδία Εκδοτών Βιβλιοχαρτοπολών. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
20: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη. Ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
21: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολία.

0: όμως για τις επιτυχίες.
1: Για το καλοκαίρι. Instagram ή Facebook. Είμαστε παντού. Star 929. Κάνε ad. Τον πρώτο.
2: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520 24 324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
3: Θέλετε να ολοκληρώνετε τις υποθέσεις σας γρήγορα, αξιόπιστα και χωρίς άγχος? Επίλυσης Κοντός Group. Με συνέπεια, αξιοπιστία και σύγχρονη αντίληψη εξυπηρέτησης, αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένες λύσεις σε ναυτιλιακές, διοικητικές και ψηφιακές υπηρεσίες. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα υποθέσεις πολιτών και επαγγελματιών. Παρέχουμε πλήρεις ναυτιλιακές και διοικητικές υπηρεσίες, υπηρεσίες Gov, έκδοση πιστοποιητικών, άδειες κυκλοφορίας, μεταβιβάσεις οχημάτων και μικρών σκαφών, φακέλους ΑΣΕΠ και λοιπών διαγωνισμών, υποθέσεις αλλοδαπών, μεταφράσεις και ρυθμίσεις οφειλών μέσω εξοδικαστικού μηχανισμού. Αξιόπιστες λύσεις χωρίς καθυστερήσεις.
4: Επίλυσης Κοντός Group. Παναγιώτης Κοντός, Μεγάλο Αλεξάνδρου 3, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 2752-309-76. Η υπόθεσή σας σε σωστά χέρια.
5: Από το 1996, με εμπειρία και εξειδίκευση, καλύπτουμε τις ανάγκες σας σε κατασκευή, ανακαίνιση σπιτιού ή επαγγελματικού χώρου. Υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμός, οψιμούλης. Καινοτόμα προϊόντα, σχεδιασμένα με γνώμονα τη λειτουργικότητα, την αισθητική, αρτιότητα και την ποιότητα. Μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, οψιμούλης. Προσιτή πολυτέλεια. Showroom, Ινάχου 150, Άργος. Τηλέφωνο 2751026165. Βρείτε μας και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.opsimoulis.gr.
6: Ανέβα ψηλά για να δεις όλη την πόλη. Για να αφαιθείς με καφέ και παγωμένα κοκτέιλ. Να δώσεις γεύση στη μέρα σου με απολαυστικά πιάτα μεσογειακής κουζίνας. Ανέβα στο Σιέλο. Πιάσε τον παλμό της πόλης και ζήσε τις πιο όμορφες μέρες και νύχτες από ψηλά.
7: Εσύ ακόμη κάτω είσαι.
6: Σιέλο. Resto Cafe Bar.
7: Rooftop culture starts here.
6: Ναυπλίου νέα σκίου 1 στο Ολυμπιακό Κολυμπητήριο.
8: Μακιγιάζ, αλλάζεις. Μαλλιά, αλλάζεις. Χρώμα στα νύχια, αλλάζεις. Μόνο το Sombre Cosmetics δεν αλλάζεις. Το παράδεισο της ομορφιάς με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε είδη για τη δική σου περιποίηση. Ανακάλυψε προϊόντα styling, μακιγιάζ, ονειχοπλαστικής, είδη barber, βαφές μαλλιών και θεραπείες, αξεσουάρ και σεσουάρ. Κάνε τη φροντίδα της περιποίησής σου προσωπική υπόθεση. Sombre Cosmetics. Λεωφόρος Ασκληπιού 24, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-22223. Sombre Cosmetics.
9: Οδηγείς με ασφάλεια. Το όχημά σου είναι σε άριστη κατάσταση. Ικτέο Ταραντήλης. Το σημείο όπου το όχημά σου ελέγχεται σωστά και με απόλυτη ακρίβεια. Με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά μέσα και εξειδικευμένο προσωπικό. Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά εδώ, συνδυάστε τον τακτικό τεχνικό έλεγχο με ένα ολοκληρωμένο πλήσιμο του οχήματός σας. Delivery Ικτέο και υπηρεσία διεκπαιρέωσης. Για άδειες, μεταβιβάσεις και όλα τα απαραίτητα έγγραφα. Ικτέο Ταραντήλης στο Άργος. Κλείστε ραντεβού σήμερα στο 10611 ή στο ικτέοargos.gr.
10: Αν η απόλαυση σου δίνει νόημα, τότε τα μπέργκες του Queens αξίζουν να τα γευτείς. Να δοκιμάζεις, να ερωτευτείς. Γιατί κάθε δαγκονιά στο Queens είναι και μια ευκαιρία απόλαυσης.
11: You can't make everyone happy. You aren't the Queens Burger.
10: Queens. Taste the burger culture. Σε δύο σημεία. Σε Άργος και Ναύπλιο. Delivery Άργος. Νικηταρά 1 27511 00500. Ναύπλιο. Πολυζωήδου 3 2752 110 18.38.
12: Μην πεις πάμε για ένα καφέ.
13: Καφεδάκι.
12: Γιατί θα κάτσεις για τσίπουρο. Μην πεις πάμε για ένα ουζάκι.
13: Μισό ουζάκι.
12: Γιατί θα έρθουν θαλασσινά. Μην πεις θα φύγουμε νωρίς.
13: Νωρίς θα φύγουμε.
12: Γιατί τα παιδιά δεν ξεκολλάνε από την παιδική χαρά. Και κάπως έτσι σε βρίσκει το βράδυ δίπλα στο κύμα. Ταβέρνα Αυλή. Δίπλα στη θάλασσα, παραλία Κιβερίου. Ταβέρνα Αυλή. Γεύσεις από τα παλιά, όπως ακριβώς πρέπει να είναι το καλοκαίρι. Τηλέφωνο κρατήσεων 2751-047-745. Ταβέρνα Αυλή. Υπονέα διεύθυνση, πρώην Κατσίρι.
0: Ρε παιδιά, πού θα πάμε για σουβλάκι?
13: Σοβαρά τώρα. Εδώ και 50 χρόνια η απάντηση είναι μία.
0: Α, ναι, τα σουβλάκια του Καδί. Τα σουβλάκια του Καδί. Πάνω από 50 χρόνια σουβλάκι ποιότητας.
14: Πάνω από 50 χρόνια γεύσης.
0: Τα σουβλάκια του Καδί. Στους Μήλους Αργολίδας. Γωνιακό και με πίσω αυλή για να το απολαύσεις όπως πρέπει.
15: Τηλέφωνο 27510-42474.
0: Τα σουβλάκια του Καδί. Έχει γεύση μοναδική.
16: Κάθε πιάτο είναι μια ευκαιρία για μια νέα ιστορία. Στο Κολέγκας, ο σεφ Νίκος Κουκέλης και η ομάδα του συνδυάζουν γεύσεις και συναισθήματα σε κάθε μπουκιά. Έλα και εσύ και νιώσε σαν στο σπίτι σου. Κολέγκας Friendship Cuisine, στην παλιά πόλη του Ναυπλίου, στα Οικοπούλου 32. Τηλέφωνο 27520-22299.
17: Κολέγκας, γιατί οι καλύτερες στιγμές μας έχουν πάντα γεύση.
18: Παρασκευή 31 Ιουλίου στο Παναρίτι. Χαρά Βέρα. Γιώργος Βελισάρη.

0: Παρασκευή 31 Ιουλίου στο Παναρίτι. Χαρά Φέρα, Γιώργος Βελισάρης, Δημήτρης Λάλεζας, Κωνσταντίνα Καλασούντα, Κωνσταντίνος Βελισάρης. Στο κλαρίνο, Σταύρος Ιωαννίδης, Μάκης Μπέκος. Στο βιολί, Θανάσης Ρόκας. Στο μπουζούκι, ο Γιάννης Μπρούκλιν. Παρασκευή 31 Ιουλίου στο Παναρίτι. Τηλέφωνο για κρατήσεις 694-3260-112 και 694-1437-669. Είσοδος 5 ευρώ με φυλασσόμενο πάρκινγκ. Διοργάνωση Ατρόμητος Παναρητίου.
1: Star 929.

0: καλοκαίρι στην Ελλάδα.
1: Καλοκαίρι στον Star 929.

0: 929. Μόνο επιτυχίες. Για την Αργολίδα.
1: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι, δεν σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαμπάτα.

0: την Άρια Ναυπλίου.
1: Σάλτα πάρτα και σύστο σαλαπάτα.
2: Το κύμα στα πόδια σου, το ηλιοβασίλεμα μπροστά σου και η μέρα δεν τελειώνει ποτέ. Seaside Beach Bar. Καφέ, κοκτέιλ, ποτό, φαγητό. Seaside Beach Bar. Δίπλα στο κύμα. All day, all summer. Seaside Beach Bar. Εδώ γράφονται οι διακοπές. Κάντια Ναυπλίου.
3: Πέμπτη, 30 Ιουλίου, live στο Aqua Beach Bar, η Εύη Κουλκουβίνη. Aqua Beach Bar, live, με την Εύη Κουλκουβίνη, για μια live βραδιά, δίπλα στο κύμα.
4: Να μας χωρίσουν, δεν μπορούνε.
3: Μια χαρακτηριστική φωνή, με δυναμική σκηνική παρουσία και το πλούσιο ρεπερτόριο, θα μας ταξιδέψει με αγαπημένες επιτυχίες, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα. Πέμπτη, 30 Ιουλίου, live, στο Aqua Beach Bar, η Εύη Κουλκουβίνη. Παραλία Μήλο. Τηλέφωνο κρατήσεων 6933-394849.
2: Ο ήλιος είναι μοναδικός. Τα μάτια σας είναι μοναδικά. Άρα, Ναυπλία Sunwear. Το εξειδικευμένο κατάστημα για γυαλιά ηλίου με την εγγύηση των οπτικών Μιχαλόπουλος. Ναυπλία Sunwear. Ολοκένουργιες συλλογές από τα μεγαλύτερα brands. Φακή κορυφαίας ποιότητας για φοβερό στυλ και απόλυτη προστασία. Ανακαλύψτε το. Ναυπλία Sunwear. Λεωφόρος Αμαλίας 8. Παλιά Πόλη. Ναύπλιο. Και κεντρικό κατάστημα. Οπτικά Μιχαλόπουλος. Λεωφόρος Ασκληπιού 16. Ενδεκάτη. Για επώνυμα γυαλιά οράσεως και ηλίου, καθώς επίσης για φακούς επαφής και υγρά φακών επαφής. Εποφεληθείτε των προσφορών μας.
5: Μπήκαμε λάθος. Να, θα μας μαλώσουνε.
6: Όχι καλέ, εδώ είναι Μπίμπας παιδί μου. Ένα είναι το όνομα στην πιάτσα.
7: Εμπορία ελαστικών. Βουλκανιζατέρ Μπίμπας. Ελαστικά παντός τύπου για όλα τα οχήματα. Μπαλώματα στο πλάι ελαστικών. Κρύο και ζεστό. Γιατί εμείς μπορούμε. Ακόμα, επισκευή ζαντών, ηλεκτροστατικές βαφές. Εμπορία ελαστικών, βουλκανιζατέρ, Μπίμπας. Ασκληπιού 24, Λιγουριό. Τηλέφωνο 27530-22-108. Μπίμπας και ξεμπέρδεψες.
8: Και επειδή το αυτοκίνητό σας πρέπει να πηγαίνει ίσια και σωστά, νέα υπηρεσία ευθυγράμμισης αυτοκινήτων.
9: Κάθεσαι, αγναντεύει στη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
10: Στην Ακτή Μιαούλη, απέναντι από τον Μπούρτζι, από το 1969, δεν χρειάζεται συστάσεις. Κοντογιώργος Καφέ. Καφές, ποτό, κοκτέιλ, φαγητό, με την καλύτερη θέα. Το σημείο αναφοράς του Ναυπλίου. Κοντογιώργος All Day Café. Το Ναύπλιο στα πόδια σου. Η μεγαλύτερη έκθεση βιβλίου της Πελοποννήσου επιστρέφει στο Ναύπλιο. Από τις 31 Ιουλίου έως 23 Αυγούστου, η πλατεία Ωνάση μετατρέπεται σε ένα μοναδικό χώρο συνάντησης για τους φίλους του βιβλίου. Δεκάδες εκδότες, χιλιάδες βιβλία για κάθε ηλικία και κάθε αναγνωστικό ενδιαφέρον. Λογοτεχνία, ιστορία, παιδικά βιβλία, δοκίμια, ποιήση και πολλές ακόμη εκδόσεις που αξίζει να ανακαλύψετε. Επισκεφτείτε την έκθεση, γνωρίστε νέους τίτλους, αναζητήστε αγαπημένους συγγραφείς και απολαύστε τη μοναδική ατμόσφαιρα της μεγαλύτερης γιορτής του βιβλίου στην πόλη του Ναυπλίου. 31 Ιουλίου έως 23 Αυγούστου. Καθημερινά 7.30 το απόγευμα έως τις 12 το βράδυ. Πλατεία Ωνάση, Ναύπλιο. Συνδιοργάνωση Δήμος Ναυπλιαίων και Πανελλήνια Ομοσποδία Εκδοτών Βιβλιοχαρτοπολών. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.

0: παιδιά. Σωστά, ακούω αυτό που θέλω.
1: Αχ, μου φτιάχνει τη διάθεση. Είναι απλά ο καλύτερος.
0: Star 929. Μόνο επιτυχίες. Για την Αργολίδα.
2: Το soundtrack της γεύσης στο Star 929.
3: Η Καλλιρόη Μυριακού, ως Ματίνα στο Κωνσταντίνου και Ελένης, μαγειρεύει τα καλύτερα για τους φίλους της.
4: Γιατί με παίρνετε από πίσω, Δεσποινής?
5: Δεν θα δοκιμάσετε από τα τυροπιτάκια μου. Με τα χεράκια μου τα έφτιαξα. Φόρησα γάντια πριν πιάσω τα υλικά, γιατί ξέρω ότι είστε ιδιότροπος.
3: Σου έχω συνταγή για γευστικότατα τυροπιτάκια. Σε ένα μπολ βάζεις ηλιέλαιο, ένα γιαούρτι, δύο ολόκληρα αυγά και ένα ασπράδι και ανακατεύεις. Προσθέτεις λίγο αλάτι, πιπέρι, 500 γραμμάρια αλεύρι, ένα baking powder και αρχίζεις το ζύμωμα. Ύστερα, αφού προσθέσεις 200 γραμμάρια Kerrygold Regato τριμμένο, το ρίχνεις στο μείγμα, όπως και 200 γραμμάρια τυρί φέτα. Πλάθεις τα τυροπιτάκια, τα τοποθετείς σε ταψίμε λαδόκολλα και τα αλήφεις με ένα πινέλο με ένα κρόκο αυγού αραιωμένο με μια κουταλιά σούπας νερό. Ψήνεις για 25 λεπτά στους 180 βαθμούς Κελσίου και καλή απόλαυση. Kerrygold Regato Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regato Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
6: Ο ιστορικός αθλητικός όμιλος Παναθηναϊκός Ηρακλής παρουσιάζει Μελίνα Ασλανίδου live. Η φωνή που συγχρονίστηκε με τον παλμό της καρδιάς μας έρχεται σε μια συγκλονιστική βραδιά κάτω από τα αστέρια. Μελίνα Ασλανίδου live. Την Τετάρτη 29 Ιουλίου στο Δάκνα Πλοίου. Μελίνα Ασλανίδου live. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση 17 ευρώ. Ταμείο 20 ευρώ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Φυσικά σημεία προπόλησης, Αλωτινό Καφέ, Copy Point, Αμελή All Day Brands, Σκαλινό Επαρχιακή Οδός Λιγουριό, Paper Clip, Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Παναθηναϊκός Ηρακλής.
7: Σκέψου τώρα να υπήρχε ένα ταβερνάκι δίπλα στη θάλασσα. Να απολάμβανες πρώτα το καφεδάκι σου και μετά να παραγγέλνεις τα ψάρια σου και τα κρεατικά σου. Και να τσουγκρίζεις το ουζάκι με την παρέα σου. Και να ακούς το κύμα, να βουτάς μέσα του. Δεν είναι όνειρο, είναι η ταβέρνα καφέ το γεφυράκι στην Πλάκα Δρεπάνου. Από τις 10 το πρωί για το καφεδάκι σου και από τις 12 το μεσημέρι η κουζίνα είναι στη διάθεσή σου. Κάθε μέρα αναλαμβάνουμε γάμους και βαφτίσεις. Ταβέρνα καφέ το γεφυράκι. Καλιάνος Ιωάννης. Με ζηλευτή σκιά και άνετο πάρκινγκ χωρίς ταλαιπωρία. 2752-092-372. Ταβέρνα καφέ το γεφυράκι. Πού αλλού?
8: Γεφυράκι. Κάθε Τρίτη με ζωντανή μουσική.
9: Αφέσου στο απέραντο γαλάζιο. Εσύ και η θάλασσα. Εσύ και το River Coffee and Cocktail. Εκεί που ο καφές ρέει από το πρωί. Κοκτέιλς, μουσική, ξαπλώστρες, θάλασσα, ήλιος, βουτιές. Και πάρτι δίπλα στο κύμα συνθέτουν το πιο όμορφο καλοκαίρι. Beach Bar, River Coffee and Cocktail. Ακού το κύμα, ζήσε τη στιγμή. Παραλία Κιβερίου.
10: Κάθεσαι, αγνατεύεις τη θάλασσα. Και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη. Ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
0: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

0: παίζουν στον πρώτο Star 929. Καλοκαίρι στην Ελλάδα.
1: Καλοκαίρι στον Star 929.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: το αυτοκίνητο στη δουλειά. Παντού. Star 929. Μόνο επιτυχίες.
1: Ανέβα ψηλά για να δεις όλη την πόλη. Για να αφαιθείς με καφέ και παγωμένα κοκτέιλ. Να δώσεις γεύση στη μέρα σου με απολαυστικά πιάτα μεζογειακής κουζίνας. Ανέβα στο Σιέλο. Πιάσε τον παλμό της πόλης και ζήσε τις πιο όμορφες μέρες και νύχτες από ψηλά. Εσύ ακόμη κάτω είσαι. Σιέλο. Ρέστο καφέ μπαρ. Rooftop culture starts here. Ναυπλίου νέα σκίου 1 στο Ολυμπιακό Κολυμπητήριο.
2: Από το 1841 προσφέρουμε το πλούτο της θάλασσας στο πιάτο σας. Σαβούρας. Οι σεφ σας καλούν στην ανοιχτή κουζίνα του για ένα μοναδικό ταξίδι θαλασσινών γεύσεων. Σαβούρας. Δημήτρης και Μανώλης Λαμπρόπουλος. Μπουμπουλίνας 79, Ναύπλιο. Τηλέφωνο κρατήσεων 27520-23704.
0: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

0: 9.29. Ο πρώτος.
1: Πέμπτη 30 Ιουλίου, live στο Aqua Beach Bar, η Εύη Κουλκουβίνη. Aqua Beach Bar, live με την Εύη Κουλκουβίνη για μια live βραδιά δίπλα στο κύμα.
2: Να μας χωρίσουν, δεν μπορούνε.
1: Μια χαρακτηριστική φωνή με δυναμική σκηνική παρουσία και το πλούσιο ρεπερτόριο θα μας ταξιδέψει με αγαπημένες επιτυχίες, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα. 5η 30 Ιουλίου, live στο Aqua Beach Bar, η Εύη Κουλκουβίνη, παραλία Μήλων. Τηλέφωνο κρατήσεων 6933-394849.
3: Ρε παιδιά, πού θα πάμε για σουβλάκι?
4: Σοβαρά τώρα. Εδώ και 50 χρόνια η απάντηση είναι μία.
3: Α, ναι, τα σουβλάκια του Καδί. Τα σουβλάκια του Καδί. Πάνω από 50 χρόνια σουβλάκι ποιότητας.
5: Πάνω από 50 χρόνια γεύσης.
3: Τα σουβλάκια του Καδί. Στους Μήλους Αργολίδας. Γωνιακό και με πίσω αυλή για να το απολαύσεις όπως πρέπει.
6: Τηλέφωνο 27510-42474.
3: Τα σουβλάκια του Καδί. Έχει γεύση μοναδική.
7: Κάθεσαι, αγναντεύεις στη θάλασσα. Και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη. Ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μας χοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
8: Παρασκευή 31 Ιουλίου στο Παναρίτη. Χαρά Βέρα. Γιώργος Βελισάρη.

Παρασκευή 31 Ιουλίου στο Παναρίτι. Χαρά Φέρα, Γιώργος Βελισάρης, Δημήτρης Λάλεζας, Κωνσταντίνα Καλασούντα, Κωνσταντίνος Βελισάρης. Στο κλαρίνο, Σταύρος Ιωαννίδης, Μάκης Μπέκος. Στο βιολί, Θανάσης Ρόκας. Στο μπουζούκι, ο Γιάννης Μπρούκλιν. Παρασκευή, 31 Ιουλίου, στο Παναρίτι. Τηλέφωνο για κρατήσεις, 694-3260-112 και 694-1437-669. Είσοδος 5 ευρώ, με φυλασσόμενο πάρκινγκ. Διοργάνωση Ατρόμητος Παναρητίου.

0: 29.
1: Αρέσει, είναι ο καλύτερος.
0: Ο πρώτος.
2: Ανέβα ψηλά για να δεις όλη την πόλη. Για να αφαιθείς με καφέ και παγωμένα κοκτέιλ. Να δώσεις γεύση στη μέρα σου με απολαυστικά πιάτα μεσογειακής κουζίνας. Ανέβα στο Σχέλο. Πιάσε τον παλμό της πόλης και ζήσε τις πιο όμορφες μέρες και νύχτες από ψηλά.
3: Εσύ ακόμη κάτω είσαι.
2: Σχέλο, Resto Cafe Bar.
3: Rooftop culture starts here.
2: Ναυπλίου νέα σκίου 1 στο Ολυμπιακό Κολυμπητήριο.
4: Στην ακτή Μιαούλη, απέναντι από τον Μπούρτσι, από το 1969, δεν χρειάζεται συστάσεις. Κοντογιώργος Καφέ. Καφές, ποτό, κοκτέιλ, φαγητό, με την καλύτερη θέα. Το σημείο αναφοράς του ναυπλίου. Κοντογιώργος All Day Cafe. Το ναύπλιο στα πόδια σου.

0: 929.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να

0: επικοινωνείς με τον Star 929 άμεσα, γρήγορα και δωρεάν. Αποθήκευσε τον Viber αριθμό μας. 6988 929 929.
1: Ο ιστορικός αθλητικός όμιλος Παναθηναϊκός Ηρακλής παρουσιάζει Μελίνα Ασλανίδου Live. Η φωνή που συγχρονίστηκε με τον παλμό της καρδιάς μας έρχεται σε μια συγκλονιστική βραδιά κάτω από τα αστέρια. Μελίνα Ασλανίδου Live.
2: Όλη τη ζωή μου δίνω σώμα και ψυχή.
1: Την Τετάρτη 29 Ιουλίου στο Δάκνα Πλοίου. Μελίνα Ασλανίδου Live. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση 17 ευρώ. Ταμείο 20 ευρώ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Φυσικά σημεία προπόλησης, Αλωτινό καφέ, Copy Point, Αμελή All Day Brands, Σκαλινό επαρχιακή οδός Λιγουριό, Paper Clip, Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Παναθηναϊκός Ηρακλής.
3: Πέμπτη, 30 Ιουλίου, live στο Aqua Beach Bar, η Εύη Κουλκουβίνη. Aqua Beach.

0: Μυστική φωνή με δυναμική σκηνική παρουσία και το πλούσιο ρεπερτόριο θα μας ταξιδέψει με αγαπημένες επιτυχίες, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα. 5η 30 Ιουλίου, live στο Aqua Beach Bar, η Εύη Κουλκουβίνη, παραλία Μήλων. Τηλέφωνο κρατήσεων 6933-394849.
1: Παρασκευή 31 Ιουλίου στο Παναρίτη. Χαρά Βέρα, Γιώργος Βελισάρη.

Παρασκευή 31 Ιουλίου στο Παναρίτι. Χαρά Φέρα, Γιώργος Βελισάρης, Δημήτρης Λάλεζας, Κωνσταντίνα Καλασούντα, Κωνσταντίνος Βελισάρης. Στο κλαρίνο, Σταύρος Ιωαννίδης, Μάκης Μπέκος. Στο βιολί, Θανάσης Ρόκας. Στο μπουζούκι, ο Γιάννης Μπρούκλιν. Παρασκευή 31 Ιουλίου στο Παναρίτι. Τηλέφωνο για κρατήσεις 694-3260-112 και 694-1437-669. Είσοδος 5 ευρώ με φυλασσόμενο πάρκινγκ. Διοργάνωση Ατρόμητος Παναρητίου.

καλοκαίρι στον Star 929.

0: 929.
1: Ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες.
0: Και το καλοκαίρι.

0: Σωστά, ακούω αυτό που θέλω. Μου φτιάχνει τη διάθεση. Είναι απλά ο καλύτερος.
1: Star 929. Μόνο επιτυχίες. Για την Αργολίδα.
2: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: να πεθαίνεις, μια ζωή σκαμμένη. Σημάδια να μετράς.
1: Καλοκαίρι με επιτυχίες.
2: Star 929. Δυνάμωσε το.
3: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

η πρώτη σκέψη όταν ξυπνάω μέσα στο μυαλό μου και η τελευταία είσαι εσύ. Και σαν σημάδι ξαφνικά μου λέει το ένστικτό μου κάτι καλό πως θα συμβεί. Από τη μέρα που σε είδα έχω παρεστήσεις, συμβαίνουν πράγματα τρέλα. Ξέρω τι θέλεις να μου πεις χωρίς να το ζητήσεις, και η καρδιά

0: 29.
1: Ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες.
0: Και το καλοκαίρι.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το ύψο

0: 29.
1: Αρέσει, είναι ο καλύτερος.
0: Ο πρώτος.
2: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζω